0: διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Εσπίλανσα.
2: Τι πάμε με. El negocio socio.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 94,8.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Τότε που αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στο Λίσχου και επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Για εξηγήσεις κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή στο Παρίσι και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κατερίνη Π, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στις Κυκλάδες. Το πλοίο μεταφέρει 132 επιβάτες και έχει 51 άτομα πλήρωμα με προορισμό πολλά νησιά των Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη διαπιστώθηκε στη διαδρομή από το νησί της Μήλου προς τη Φολέγρανδρο. Το πλοίο κατευθύνθηκε με χαμηλή ταχύτητα προς το λιμάνι της Σαντορίνης, όπου και κατέπλευσε. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Φράιμπουργκ με 3-0. Εξασφαλίζοντας έτσι θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: κρατέρι μου και πιάσε το χέρι μου και τα καλύτερα. Και καλημέρα σας και χρόνια πολλά και τα καλύτερα στον Κώστα και την Ελένη, την Κωνσταντίνα και τον. Και την Ελένη ξαναμανά, γιατί δεν υπάρχει το αντρικό στην ιστορία αυτή, διότι γιορτάζουμε σήμερα. Γιορτάζει έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος, είτε έχετε επισήμως, εννοώ μέσα στην οικογένεια, ή έχετε φιλικά πρόσωπα. Σίγουρα υπάρχει κάποιος Κωνσταντίνος, κάποια Ελένη, κάποιος Κώστας. Τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία. Έχουμε και το θέμα του πώς σε λένε Κωνσταντίνο. Έχω ένα συνάδελφο δηλαδή, πώς σε λένε Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Τα καλύτερα λοιπόν, εύχομαι. Καταρχήν η εκπομπή γιορτάζει σήμερα με την έννοια ότι οι συνεργάτες της σημερινής πρωινής παρέας είναι εδώ και γιορτάζουν. Γιορτάζει ο κύριος Κώστας Πανός που είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων. Γιορτάζει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-0-170-174. Γιορτάζει και η κόρη μου εμένα που δεν είναι στα καλύτερα της αυτή την περίοδο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, άρα χρόνια πολλά σε όλους όσους σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, καταρχήν σήμερα είναι η Ανάληψη, μετά 40 μέρες της Ανάστασης του Κυρίου, που είναι ο φίλος μου ο Στέλιος πρωί-πρωί. Τέλος σήμερα το Χριστός Ανέστη. Θεωρητικά, αν το λες κάθε μέρα, δεν υπάρχει. Από αύριο κανονικά λέμε καλημέρες, διότι με την πάροδο λέει των 40 ημερών ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς και υποσχέθηκε το Άγιο Πνεύμα, λέει η θρησκεία η δικιά μας. Τώρα όσον αφορά τους Αγίους Κωνσταντίνου το Μέγα και την Αγία Ελένη, ήταν η μαμά και ο γιος, έτσι. Ο Κωνσταντίνος βασιλιάς των χριστιανών, γιος του Κωνσταντίνου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης, γεννημένος στην Αϊσό της Δαρδανίας. Όταν το 312 έμαθε ότι ο Μαξέντιος και ο Μαξιμίνος ενώθηκαν εναντίον του, πραγματοποίησε εκστρατεία στην Ιταλία. Πηγαίνοντας προς τη Ρώμη εναντίον τους, είδε στον ουρανό φωτεινό σταυρό που έφερνε την επιγραφή, λέει, «Εν τούτο νίκα». Κατασκεύασε, λέει, σε χρυσό το σταυρό και νίκησε κατά κράτος τον Μαξέντιο. Έτσι, λέει, ο Κωνσταντίνος έμεινε αυτός μονάρχης της Δύσης και της Ανατολής. Με διάταγμα περί ανεξιθρησκείας το 313 έπαψαν οι διωγμοί των χριστιανών. Το 325 είχαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, στην οποία και προσφώνησε, λέει, ο Κωνσταντίνος αυτοπροσώπος, όχι δηλαδή διαμέσου εκπροσώπου του. Το 328 έθεσε στο Βυζάντιο τα θεμέλια της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύουσας. Απεβίωσε το 337, αφού πρώτα, λέει, βαφτίστηκε. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στους Αγίους Τόπους και ο γιος, ο Κωνσταντίνος, της έδωσε, λέει, τα απαραίτητα κυρίως οικονομικά εφόδια για να χτίσει ναούς στους Αγίους Τόπους. Αυτά, λέει η θρησκεία μας, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γλύρη. Να είναι καλά, με υγεία εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς, για τα υλικά τα οποία μας δίνει. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 21η μέρα του Μάη. Μεγάλη γιορτή σήμερα, το λέμε και το ξαναλέμε. 11 λεπτά μετά τις 6 έχει ανατείλει ο ήλιος, άρα θεωρητικά ξεκίνησε το δρομολόγιο του. Και θα δύσει, τι ώρα θα δύσει, στις 8:33, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, και πάμε, έχουμε ακόμα και για το πρωί ένα κομμάτι, αλλά κυρίως το απόγευμα για να μεγαλώσει η μέρα, μέχρι ένα μήνα μετά, περίπου 21-22 Ιουνίου, που θα είμαστε στα μεγάλα μας. Τώρα, πριν πω οτιδήποτε άλλο, ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, τηλεφώνησε πρωί-πρωί και μας λέει ότι έχουμε πυρκαγιά σε εξέλιξη στην οδό Παπαστράτου και Σπάρτης στον Πειραιά, σε διαμέρισμα, λέει, πρώτου ορόφου. Ήδη στην περιοχή 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Το ξαναλέω, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά, στην διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης. Αν να πάτε από την περιοχή, τα μάτια σας 14, προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τα τυπικά, τα υπόλοιπα, βέβαια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω κι άλλα να σας πω, αν θέλετε, για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, λέει. Αυτό κολλάει πολύ, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας. Στις πρόσφατες επισκέψεις υψηλών καλεσμένων στο Πεκίνο. Θα πάμε στο Πεκίνο αργότερα. Αν τα κουβεντιάσουμε και αυτά τα ζητήματα. Πριν από καμιά εβδομάδα, ό, λιγότερο, ήταν ο Δονάλτιος. Προχθές και χθες ήταν ο Βλαδίμηρος. Αλλά βλέπω ο πρόεδρος Σι όλο για τσάι τους πάει στο τέλος. Να πιούμε ένα τσάι, κατσαγάκι. Θυμίζω κάθε φορά που βλέπω αυτούς τους ηγέτες. Και μην γελάστε με αυτό που θα σας πω, γιατί είστε κακεντρεχείς. Σας το λέω να το ξέρετε. Κάποια στιγμή λοιπόν γίνεται μια κουβέντα. Δεν ήταν ο Τραμπ. Ήταν σε μια κάπου είχαν μαζευτεί εκεί πέρα όλες οι νεολαίες, να πούμε. Και λέει ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν το είπε αυτό. Και το ακούσανε και οι κάμερες, γιατί είχε από κάτω μικρόφωνο. Κάτι είπε για την ανανέωση στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ότι λέει τώρα γίνονται, λέει, μεταμοσχεύσεις και οργάνων. Θα ζούμε, λέει, 200 χρόνια, είπε ο Βλαδίμηρος. Αμάν. Ένα σύγκριο με έπιασε. Και ήταν ο Πούτιν μαζί και ήταν και ο Βορειοκορεάτης. Χαρούμενος ο Βορειοκορεάτης. Ηρίστο εμπαρόδο, ο πρόεδρος Σι λέει θα πάει στη Βόρεια Κορέα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπογράψανε κάμποσες συμφωνίες, κάτι που δεν υπήρξε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, με τον Ρώσο θέλω να πω. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, διότι ας το πούμε και αυτό και να ξεκινήσουμε έτσι στα θέματα τα μεγάλα και μετά θα έρθουμε στα δικά μας τα οποία είμαστε. Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου, τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Μου λέτε ότι είμαι μουρμούρας. Καλά, σας τα πω τώρα και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καταρχήν χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με τα διεθνή δισογραφία πρακτορία του Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Φαίνεται στα άκρα, λέει, πήγε η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών. Από ό,τι καταλαβαίνω, το Ισραήλ έχει ενστάσεις όσον αφορά στη συμφωνία που πιέζει να κάνει η Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Θα μου πεις ενδεχομένως για το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει άλλα συμφέροντα διαφορετικά. Κάποιος θα πει πιθανότατα, όμως από την άλλη πλευρά, επειδή το κλίμα, λέει, το οποίο υπάρχει στην αμερικανική πλευρά λόγω και των ενδιάμεσων εκλογών δεν είναι καλό για τον πρόεδρο, και επειδή η ακρίβεια είναι εκεί, η ακρίβεια δηλαδή θέλω να πω καλή ώρα στα δικά μας, και επειδή οι δημοσκοπήσεις, λέει, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν περιποιούν τιμή για τον πρόεδρο, ο οποίος πρόεδρος είναι στο επαρόδο, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά πήρε, λέει, διαβίου ασυλία από την εφορία την αμερικανική. Ωραίο. Το ξαναλέω, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε, υπέγραψε ο ίδιος τον εαυτό του και είπε ασυλία διαβίου. Τέλος, δεν κατάλαβα. Αν με ρωτάτε εσείς τι θα κάνω εγώ τα λεφτά μου. Δεν είναι εκπληκτικό? Πέρα από τη φωνή που βάζω πρωί-πρωί εγώ. Ασυλία, λέει, διαβίου. Θα έρθει ο επόμενος πρόεδρος, θα τα αλλάξει προφανώς, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να σας πω ότι το κλίμα δεν είναι πολύ ευχάριστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, επειδή ακούω διάφορα ότι ανταλλάσσουν αιτήματα ή τέλος πάντων προτάσεις πάνω στο τραπέζι, δηλαδή, και Τεχεράνη βάζει θέματα πάνω στο τραπέζι και λέει: εγώ θέλω αυτά, εσύ θα μου δώσετε αυτά. Οκ, okay, με το αυτό, με τα πυρηνικά κλπ. Αυτό, λέει, που κυκλοφορεί. Προσέξτε, αυτό μπορεί να είναι και προπαγάνδα, αλλά έχει το ενδιαφέρον του ως μήνυμα. Ιρανικές πηγές, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε περίοδο πολέμου, έτσι κι αλλιώς. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει, λέει, να δώσουν από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία των Ιρανών σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτείων 25 δισεκατομμύρια δολάρια, να υπάρξει άρση του αποκλεισμού των πλοίων, έχω νούμερα, θα σας τα πω μετά, Ιρανικών συμφερόντων τα οποία βγαίνουν από τα στενά του Ορμούζ, να άρουν τις κυρώσεις πετρελαίου στη διάρκεια των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν, να επιτρέψουν, λέει, στο καθεστώς να εμπλουτίζει, λέει, ουράνιο σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γύρω στο κάτω από το 4%, σε αντάλλαγμα να πάρουν τα 400 κιλά του εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, 80%, κάτι που σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου μπορεί να δημιουργήσει πυρηνικές βόμβες και πυρηνικά όπλα τα οποία δεν θέλει η Δύση να έχει στα χέρια της η Τεχεράνη, και να ανοίξει επιτέλους και το στενό του Ορμούς ή τα στενά του Ορμούς. Αυτή είναι, λέει, η όροι, προσέξτε, που λένε τώρα οι Ιρανοί ότι συμφωνούν οι Αμερικανοί να δώσουν για να τελειώσει το μέτωπο του πολέμου. Αλλά σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε πριν από λίγο, έρχεται ένας προσωπάρχης, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, που λέει ότι είμαστε στα όρια να συμφωνήσουμε, στα όρια να ξαναχτυπήσουμε. Και δεν έχουν και πολύ χρόνο. Α, βλέπω πολύ και καπνί εκεί στο διαμέρισμα, στον Πειραιά, που είναι, στη Δραπετσόνα είναι αυτό το διαμέρισμα, στον Πρωτόροφο. Πολύ καπνί, αλλά βλέπω υπάρχει εκεί η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπου, όπως σας είπα νωρίτερα, μιλάμε για τη διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης στην Δραπετσόνα, όπου στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά. Είναι όμως επιτόπου ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, 7 οχήματα της πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Μπόλικος καπνός, και βλέπω λευκός καπνός βγαίνει από το μπαλκόνι, έχει καεί τέντα ήδη δηλαδή, του πρώτου ορόφου, και συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστών για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά αυτή. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν στην ιστορία αυτή, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, δεν θα υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω από τις πληροφορίες του δικού μου ανθρώπου, αύξηση της τιμής σήμερα των καυσίμων, διότι χθες, μετά την πληροφόρηση ότι πάνε καλά τα πράγματα ή τέλος πάντων ανταλλάσσουν, παρεμβαίνει το Πακιστάν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν είναι στην Τεχεράνη, θα ξαναπάει κλπ. Υπάρχει μια κινητικότητα. Έχει αναλάβει σημαίνον ρόλο το Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, για την ιστορία αυτή εδώ και μέρες. Το Brent βρίσκεται στα 105,8, χθες ξεκινάγαμε από τα 111, και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 100, είναι στα 99,1, με ανωδικές στάσεις μεν, αλλά χαμηλά δε. Άρα δεν έχουμε, λέει, αύξηση σήμερα στην τιμή των καυσίμων στη χώρα μας. Μακάρι, μακάρι, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και με τα καύσιμα. 2.10, 2.11, 2.12 δεν είναι καλά. Λοιπόν, skyradio.gr, σας το θυμίζω αυτό, διότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στις 8 παρατέταρτο, αλλά υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο, το 210-48-00-170-174, για τα ερωτήματά σας για τον Διονύση Ρίζο. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας αναλυτικά με τον Διονύση, έχουμε συνεννοηθεί, για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, τι απόφαση πήρε το Συμβούλιο της Επικρατείας και τι ρύθμιση κατά τα φαινόμενα φέρνει η κυβέρνηση σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν θα αλλάξουν, λέει. Αυτό το δεν θα αλλάξουν οι συντάξεις, ενώ υπάρχει νόμος, δεν φαίνεται λίγο προεκλογικό, ή εμένα μου φαίνεται? Λίγο, όχι πολύ, λίγο, λίγο. Σήμερα έχουμε και την κυρία Χαριστιανού το απλό προεκλογικό, ε. Σήμερα ανακοινώνει η κυρία Χαριστιανού πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχω μάθει, ετοιμάζουν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί πέρα. Και ονόματα, λέει, κλπ. Μάλιστα. Αλλά να ξέρετε ότι όλοι όσοι είναι πέριξ της κυρίας Χαριστιανού και σε όλα τα κόμματα, αλλά το λέω αυτό διότι είναι ένα νέο κόμμα κλπ. Δεν προέρχονται από παρθενογένεση, έτσι. Έχουν ιστορία όλα τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται γύρω τους. Το λέω γιατί πιστεύω ότι δεν είναι εκπλήξεις, επειδή κάτι μου λέγανε χθες περί εκπλήξεων και λοιπά, τίποτα δεν είναι έκπληξη. Όλα έχουν την ιστορία τους σε τούτον εδώ τον τόπο. Και επειδή είμαστε και μικρή χώρα και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, εντάξει, μην πέφτετε από τα σύννεφα. Okay. Αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφαλείας, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στους ακτιβιστές του στο Λίσκου, ξέρετε, προκάλεσε την αντίδραση και της Ελλάδας. Η κυρία Μελώνη είχε βγει σχεδόν από τα ρούχα της χθες, παρά το γεγονός ότι είχε επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας και έβγαλε και φωτογραφία, λέει, στο Κολοσσέο μαζί με τον καλεσμένο της, αλλά και των Βρυξελών γενικότερα. Εντάξει, ο κύριος Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ακροδεξιών πεπιθήσεων, λοιπόν, μοιράστηκε ένα βίντεο που χλέβασε τους διεθνείς κρατουμένους, αλλά είχε και εσωτερική αντίδραση. λόγω αυτής της συμπεριφοράς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Οκ, okay, συλλάβατε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρείτε ότι κακώς κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στον εξευτελισμό των συλληφθέντων υπάρχει μια απόσταση. Και καλό θα είναι ο κύριος αυτός, ο Ισραηλινός υπουργός, να καταλάβει και τα όρια τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Ωραία τάκα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την ιστορία της πρότασης της πιστείας, αν κατάλαβα καλά, ενώ θα μπορούσε να την υποβάλει λέει, και να παγώσει, ξέρετε, πάμε σε τριήμερη συζήτηση και ψηφοφορία, Κυριακή βράδυ κλπ. Από ό,τι κατάλαβα καλά, χαμογελώντας λέει, είπε ότι θα σεβαστούμε λέει, τα φύλαθλα αισθήματα, διότι αύριο ξεκινάει το Final Four. Και σου λέει, πού να τους κρατήσω τους βουλευτές να μιλάνε στη Βουλή για την πρόταση της πιστείας, ας από Δευτέρα. Ωραίο, δεν κακό. Βέβαια, μετά τις 6.30 κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή το γεγονός ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου, ο κύριος Τζαβέλας, είπε λέει ότι εγώ δεν πάω στη Βουλή για να απαντήσω σε ερωτήσεις των βουλευτών για το ζήτημα των υποκλοπών. Νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση του εισαγγελέα, του κυρίου εισαγγελέα. Διότι ναι μεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή, η δικαιοσύνη, αλλά όλοι οι φορείς και οι ηθήνοντες πρέπει κάποια στιγμή να εξηγούν κάποια πράγματα και να δικαιολογούν τις αποφάσεις τους και οι ανώτατοι δικαστές. Δεν είναι ο καθένας το δικό του μπαϊράκι σε τούτον εδώ τον τόπο. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δηλαδή στις 25 Μαΐου, σε μια δράση αγάπης, κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους, ουσιαστικά αιμοδοσία λοιπόν. 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για όσους θελήσουν να δώσουν αίμα. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την οδό Τσόχα από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι αιμοδότες μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού τους τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στο 210-56-97-986-56-97-605 από τις 9.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. Μπράβο λοιπόν και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπράβο και στο Παναθηναϊκό, μπράβο και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Μακάρι να γίνονται περισσότερες αιμοδοσίες. Για ευνόητους λόγους έχουμε ανάγκη από αίμα. Όλα αυτά για μια καλή πράξη της ημέρας που λέω κι εγώ. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Σύσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Το Ιράν ενισχύει την ίδια ώρα τον έλεγχο στα στενά του Ορμού σε ανάρτησή της η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: αυτονόητο σήμερα. Τα τραγούδια θα είναι αφιερωμένα στην Ελένη και στον Κώστα και στην Κωνσταντίνα. Είναι στο παροδό χρόνια πολλά και στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τον άνθρωπό μας εκεί επί της μουσικής. Αυτό το λαμπρό στέλεχος εδώ πέρα της ροής του Sky 100,3. Έχουμε κόσμο και δουλειά. Μου λέει και εδώ πέρα εορτάζουν σήμερα οι ηχολήπτες, ο κύριος Κώστας Πανός, ότι έχουμε καμιά εικοσαριά συναδέλφους που γιορτάζουν εδώ πέρα. Μην νομίζω ότι τους ξέρω κιόλας. Ή μπορώ να τους θυμάμαι κιόλας, γιατί λόγω ηλικίας τα ξεχνάω αυτά. Αλλά ήδη τα πρώτα γλυκά έχουν έρθει εδώ πέρα, να ξέρετε. Και πρωί-πρωί τους βλέπω όλους με τα χαρτομάτιλα και σκουπίζονται. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, κυρία Βαρσάμι, χρόνια πολλά. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για την κόρη. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε κυρίες και κύριοι? Βλέπω ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά εκεί στο διαμέρισμα που σας έλεγα νωρίτερα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά βλέπω ότι είχαμε και άλλα περιστατικά πυρκαγιάς ή τέλος πάντων ανάφλεξη στη νύχτα. Είχαμε ένα κατάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί επιχείρησαν δύο οχήματα και 6 πυροσβέστες και την αντιμετώπισαν. Είχαμε επίσης σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, εδώ κοντά σε εμάς, πυρκαγιά. 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα την έσβησαν. Αλλά είχαμε και περιστατικό στο Δήμο Φιλής, από ό,τι ενημερώνομαι. Εκεί υπήρξε φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε, λέει, σε γιοταχή. Σε καλό δρόμο είμαστε, βλέπω, ε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Τι ήταν αυτό το ατύχημα, δυστύχημα το οποίο έγινε στην Αττική Οδό, όταν, λέει, δικυκλιστής χτύπησε στο καθρέφτη αστυνομικού οχήματος, το οποίο ήταν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και κάτι έλεγχε, λέει, ένα όχημα κλπ. Ξέφυγε από την πορεία του το μηχανάκι, έπεσε, λέει, πάνω σε ένα φορτηγό, πάει ο οδηγός, έχασε τη ζωή του. Είναι δόκιμο οι έλεγχοι των οχημάτων να γίνονται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ή σε άλλα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου ή καλή ώρα της Αττικής Οδού? Τα βλέπω αυτά τα περιστατικά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, στο ύψος περίπου του Υπουργείου Παιδείας, υπολογίστε περίπου που είναι η Αττική Οδός, είχε σταματήσει ένα περιπολικό, ένα όχημα. Προφανώς έτρεχε, ξέρω εγώ, οδηγούσε αυτό και τον έλεγχε. Και ήταν στιλέα, σταματημένο με αλάρμ, βέβαια, κλπ. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, τι γίνεται επί του ζητήματος του συγκεκριμένου. Αλλά το μοιραίο μπορεί να γίνει. Και το θέμα είναι να αποφύγουμε τα μοιραία. Έτσι. Λοιπόν, για καθίστε να πω καμιά καλημέρα, γιατί βλέπω ότι έχετε φορτώσει πρωί-πρωί και έτσι πρέπει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Σήμερα μου λέει γιορτάζει και ο πολιούχος Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη στην Γλυφάδα. Ω, υπέροχα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλή διαδρομή. Γεια σου, γειτόνισσα. Σήμερα γιορτάζει ο εγγονός, να το χαίρεσαι το λεβέντι σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Στη στάση Ευαγγελισμός, που λέει ο κύριος Κιμιονής, χθες, αμέσως, λέει, στην έξοδο των πεζών ήταν πεταμένα 3 πατίνια. Βγαίναμε, ωστόσο, λέει, με μια κοπέλα η οποία είχε πρόβλημα, λέει, όρασης. Ίσα που πρόλαβα, λέει, και τη φώναξα να μην πάει προς εκείνη την κατεύθυνση, διότι θα μπερδευόταν και θα έπεφτε, λέει, στη Βασιλή Σοφία, μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει μπει τάξη στην αταξία με τα πατίνια. Το τι σας λέω, βλέπω τα πρωινά. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ πλάκα ιστορία. Παιδιά, έχω δει πατίνι εδώ στην παραλιακή, στη μέση στο διάζωμα. Πώς πήγε αυτός εδώ πέρα, κτάφησε στο διάζωμα και έφυγε και κάθισε καμιά εβδομάδα το πατίνι εδώ. Ήταν παρκαρισμένο. Αναβόσβηνε, είχε ένα λαμπάκι στη μέση, αναβόσβηνε το λαμπάκι. Εδώ σε εμάς, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ στα πάρκινγκ, γεμάτο. Αλλά εντάξει, τώρα τα πάμε, μην τα ξαναλέμε. Αριστείδη μου, βεβαίως την κυρία Βαρσάμι, χρόνια πολλά, με υγεία. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε, η κυρία Βαρσάμι, πρωί-πρωί. Δεν ξέρω γιατί ξυπνάει τόσο νωρίς. Και την έχω για νεαρά, όχι τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Αντώνη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Μάκη. Γιώργο, λέει, στο Περιστέρι που μένω, αφισοκολλητές έχουν γεμίσει, λέει, όλες τις κολόνες παντού με αφίσες, λέει, με το λογότυπο Αντίφα. Και δεν τους μιλάει κανένας. Κακός. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία γίνεται αφισοκόλληση. Μην τρελαθούμε τελείως. Προφανώς. Τα αυτονόητα. Λοιπόν. Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει το εξής. Ο εισαγγελέας, λέει, 2 φορές έχει πάρει, λέει, αιτιολογημένη απόφαση για το ίδιο θέμα. Ποια απόφαση, δεν καταλαβαίνω. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εννοείται. Κύριε Ζαφυρίου, συγγνώμη που λέω το επώνυμό σας, αλλά επειδή το βλέπω και μπροστά μου, είμαι της εξής άποψης. επειδή ρώτησε κιόλας, όχι, μην νομίζω ότι ξαφνικά μου έρχεται εμένα τα πρωινά και λέω, α, τι θα πω, ας πω για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οφείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οφείλουν όλες οι αρχές, ας είναι και ανεξάρτητες που λέει ο λόγος, να δίνουν το παρόν και να μιλούν και ιδίως σε κλειστές συνεδριάσεις επιτροπών για σοβαρά θέματα. Όπως είναι αυτό. Όπως επίσης, θέλω να το πω και αυτό, λάθος προφανώς του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διέρευσε χθες τους διαλόγους μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη. Λάθος, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά καταλαβαίνω το, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα θέμα, διότι ήταν ο ίδιος θύμα της ιστορίας των υποκλοπών. Παραλίγο, με την έννοια ότι του εστάλει το υλικό που αν το αποδεχόταν θα κατέγραφε τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά του κλπ. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει, αλλά όπως και να έχει, το θέμα αυτό των υποκλοπών πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα θέμα το οποίο βάζει ζητήματα που έχουν να κάνουν ποιος παρακολουθεί ποιον και σε ειδικές περιπτώσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος. Δεν πρέπει ενδεχομένως κάποια πράγματα να τα γνωρίζει η κοινή γνώμη. Ξαναλέω, όχι ούτε απόρριτα ούτε τα λεγόμενα εθνικού χειρισμού. Προφανώς υπάρχουν κάποια όρια στεγανότητας. Αν θεωρήσουμε ότι δεν τα μαθαίνουμε με κάποιον τρόπο σε τούτον εδώ τον τόπο, ή κάποιοι δεν τα χρησιμοποιούν εις βάρος κάποιων άλλων θυμάτων π.χ. Αλλά ξαναλέω, για να μην χανόμαστε, γρήγορα γρήγορα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει πρωί-πρωί και ακούτε τον άλλον πρωί-πρωί και μουρμουράει. Όλοι υποχρεώνονται να πηγαίνουν στη Βουλή που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό να απαντήσουν στα ερωτήματα των θεμάτων των οποίων αυτοί έχουν αρμοδιότητα. Και ο κύριος εισαγγελέας. Όταν ακούω εισαγγελέα, το μεταξύ μου έρχεται στο μυαλό το «Γεια σου κύριε εισαγγελέα» και συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Για τους μεγαλύτερους τώρα της ηλικίας, για τους μικρότερους δεν θα ξέρετε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα, τι έγινε, παιδιά, με την ΟΣΜΗ? Ακούω σενάρια ακόμα. Τίποτα. Πέρασαν 48 ώρες. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ενδεχομένως πλένανε, λέει, ένα πλοίο. Ναι, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, σοβαρή χώρα. Με αρχή, μέση και τέλος. Okay. Ε, πέρασαν 48. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μετράμε, δεν ξέρουμε. Τώρα θα μετρήσουμε. Τι είναι αυτό που μύριζε? Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο? Ξέρω εγώ, σε κάποιους πιο ευαίσθητους κλπ. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό, λέει, αντίστοιχο, μικρότερης έκτασης. Σας το έλεγα, το Πάσχα. Πέρυσι το Πάσχα, πέρυσι το Πάσχα. Δεν μάθαμε ποτέ. Ή δεν πληροφορηθήκαμε ποτέ τι ήταν αυτό. Το αφήσαμε και πέρασε. Αυτό που ξέρουμε από χθες είναι ότι ο ένας που χτυπάμε την πόρτα να δούμε τι έχει γίνει, λέει, όχι παιδιά, δεν έχουμε εμείς τίποτα. Άλλος είναι. Άλλος είναι, άλλος είναι. Φτάσαμε στη η θάλασσα φταίει. Βαράτε την κάτω. Η θάλασσα, λέει. Ότι ενδεχομένως, λέει, ο άνεμος που αυτό και λοιπά και κάποιοι οργανισμοί μέσα παράγουν. Α, η βρες λύση. Και για να κλείσω, μάλιστα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κύριο άρθρο σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, που λέει ότι αναστατώθηκε ολόκληρη η Αττική για ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, και λέει η Καθημερινή. Μόνο, λέει, ένα τριτοκοσμικό κράτος θα έχει αρκεστεί στη σιωπή. Μόνο, λέει, σε μια υπανάπτυκτη χώρα οι αρχές θα δήλωναν απλώς ανικανότητα να εντοπίσουν την πηγή της οσμής. Τι λέτε εσείς επί του ζητήματος αυτού? Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. ΔΕΗ, ναι, μου βάζετε το ζήτημα της ΔΕΗ. Παιδιά, η ΔΕΗ, λέει, με προσφορές που έφτασαν τα 18 δισεκατομμύρια, που αποτελούν, λέει, ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα αντλήσει, λέει, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια από τα 18. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, έτσι, πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών. Θα πάρουν και ο απλός λαουτζίκος ή θα πάρουν μόνο οι μεγάλοι που μπήκαν στο παιχνίδι? Μπήκε και το ελληνικό δημόσιο στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ε? Μάλιστα. Τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας πάει στην Αλβανία, λέει, ε? Ενδεχομένως εκεί να κουβεντιάσει και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία των συζητήσεων για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ναι. Και έχει έρθει στη ζωή μας και το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτά θα τα πούμε εν ευθέτω και με καλεσμένους. Υπενθυμίζω, 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο, άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τα ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως θέλετε να υποβάλλετε, είτε τηλεφωνικά, 210-48-00-170-174, είτε μπαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, περάστε με και εμένα γενές 14, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, έχουμε, αλλά δεν το λέμε τέλος πάντων, και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο, θα μιλήσουμε και για τις συντάξεις χειρίας σήμερα. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, είδες τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας πω ακόμα, αλλά... Ουγάρ. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30% παρακαλώ πολύ και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε το deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και θυμήθηκα, Κωστάκη, το Σάββατο έχουμε εκπομπή εκτάκτως. 10 με 12 εδώ, παιδιά, θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω, όσοι πιστοί προσέλθετε. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing.

0: Ναι, και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 53 λεπτά μετά τις 6. Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Εντάξει, τα κλασικά παιδιά, αλλά γενικά θα έλεγα ότι είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Πέμπτη, είναι το ρεύμα ανόδου. Σε ένα σημείο, μάλιστα, είναι και αρκετά φορτωμένο. Μετά την. Πού είναι αυτή, τη στρατηγού Καλάρη, έχουμε πιο έντονα προβληματάκια, αλλά όχι για μεγάλη έκταση. Καλά μας πάει για πρωί-πρωί. Στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Χαϊδάρι, αλλά όχι πολύ μεγάλη ανάσχεση της κυκλοφορίας. Τα ίδια και καλύτερα στη Λεωφόρο Σκιστούς Καραμαγκάη για το πρωινό, ξαναλέω. Εντάξει, γενικότερα τα υπόλοιπα δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Καλά το πάμε, καλά το πάμε, δεν μπορώ να πω. Διαβάζω σήμερα ότι υπάρχει, λέει, μια έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ που λέει ότι ούτε λίγοτε πολύ το 43%, λέει, των εργαζομένων δεν δουλεύει, λέει, σε αυτό που σπούδασε. Αυτό αναδεικνύει δύο προβλήματα, να ξέρετε. Πρώτον, ότι ενδεχομένως οι σχολές τις οποίες επιλέγουμε να σπουδάσουμε πολλές φορές δεν. Καλά, οκ, κάποιες δεν έχουν αντικείμενο ή το αντικείμενο να έχει διαφοροποιηθεί. Αλλά και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο επαγγελματικός βίος, δηλαδή, διαφοροποιεί πολύ τα πράγματα. Εγώ το βλέπω τώρα στους πιτσιρικάδες, θα το πω αυτό για να κλείσω. Το βλέπω, ας πούμε, στο γιο μου, ο οποίος γιος μου τελείωσε το φυσικό του Καποδιστριακού. Έκανε ένα μεταπτυχιακό το οποίο είχε να κάνει, ας πούμε, σας λέω τώρα, με την κλιματική αλλαγή εντός των συνόρων σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

0: κάνει μια δουλειά η οποία είναι τελείως άσχετη και από τα δύο αντικείμενα. Αλλά του αρέσει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπαίνει στον εργασιακό βίο με βάση το τη σχολή που έχει τελειώσει, δηλαδή μαθηματικός, να πάει να γίνει εκπαιδευτικός ή ξέρω εγώ κάτι που να έχει σχέση με τα μαθηματικά, ή φυσικός καλή ώρα που μπορεί να γίνει και μετρολόγος ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο στο τι επιλέγουν τα παιδιά και τι βρίσκουν μετά στην πορεία ως επαγγελματική διέξοδο. Αλλά έχει τη σημασία του και τη θετική και την αρνητική πλευρά του το ζήτημα αυτό. Κλείνοντας, τώρα εδώ φτάσαμε, τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δώσε μας μια ευκαιρία, ρε Κωστάκη. Γιορτάζει σήμερα, πες, δεν κάνω διαφημίσεις. Γελάει, παιδιά. Κυρίες και κύριοι, μετά θα τα πούμε για το νέο χώρο ταξικό με τις ανανεώσιμες πηγές, η οποία έχει τα δικά της ενδιαφέροντα. Προς το παρόν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο. Καλημέρα σε όλους όσοι έχετε στείλει μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από την Πάτρα βλέπω και από τον Άγιο. Πού κάτσε και δεν βλέπω και καλά. Περίμενε, πού κάτσε να δω, μισό. Παγκράτη, Βρυλίσια, Χαλάνδρη, Σπάρτη, Καβάλα, Μαστροντίνος, Νίκαια, Βοτανικό, Πάτρα, ο Παύλος και η Μαρία. Ο Γιάννης λέει σήμερα γιορτάζει, λέει, στη Μεγαλόπολη, Άγιος Κωνσταντίνος. Χρόνια πολλά λοιπόν στην πόλη και ο Χαράλαμπος από την Πάτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις καλημέρες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πάμε και γυρίζουμε αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που ήρθε και σήμερα εκτάκτως να μας κάνει παρέα. Καλημέρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ.
11: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
14: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία. τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
13: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
16: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
15: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
16: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
17: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
18: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
19: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
19: Electro-Team Marketos.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
20: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
20: Electro-Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
20: και κινητό 6977-42-1078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro-Team Marketos. Κινηθείτε.
19: Κινηθείτε.
20: Προς το συμφέρον σας.
19: Προς το συμφέρον σας.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
23: Για να διαχειρίζετε τα στενά, ανακοίνωσε ότι δημιουργία νέες ελεγχόμενες θαλάσσιες ζώνες. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 μέχρι και σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων. Το πλοίο με 132 επιβάτες και 51 άτομα. Πλήρωμα κατέπλευσε στο λιμάνι της Σαντορίνης. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία έχει εκδώσει ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλλερ, εν μέσω του συνεχιζόμενου αδελφισόδου στις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών. Τόνισε πως το Ιράν αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις ΗΠΑ. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί στις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, τόνισε ο Ιρανός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο των 14 σημείων του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές μέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Ο Πρόεδρος της Τεχεράνης, Πεζεσκιάν, δήλωσε χθες ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Έντονες εντωμεταξύ είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστά άγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του Στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουση με επιβατικό πλοίο κουρασγερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Πάτριοτ στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν.
0: Προφανώς δεν πρόκειται να επεκταθώ στο τι περιέχει το πόρισμα. Προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό ντρόν θαλάσσης, μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Εάν οποιοδήποτε κουραζερόπλοιο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό το δρόμο. Το κουραζερόπλοιο αυτό θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας.
23: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, σημείωσε παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης. Δήλωσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Το βλέμμα της κυβέρνησης παραμένει προσιλωμένο στο μεγάλο πρόβλημα του κόστου ζωής. Υπάρχουν όμως μια σειρά αποδράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται από την κυβέρνηση. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι τον επόμενο μήνα θα πληρωθεί, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανατέκνο στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών με παιδιά.
23: Να παραμείνουμε στην πολιτική εσωτερική επικαιρότητα. Το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα είναι μια ρογμή εμπιστοσύνης και μια κλιμάκωση στην ένταση, τον Ισίντορα Πακογιάννη, στο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η κυρία Πακογιάννη σημείωσε ότι η Τουρκία πάντοτε είχε την ανασφάλεια της περικύκλωσης, το οποίο είναι περίεργο πράγμα για μια τόσο μεγάλη χώρα.
2: Η αντιπολίτευση επιτίθεται σε 2-3 εθνικιστικούς τόνους πιο ψηλά από ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση. Αρχίζει και κάνει κάποιες κινήσεις. Μέσα στις κινήσεις αυτές είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
23: Κριτική στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμα εθνικά ζητήματα, άσκησε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι δεν έχει γίνει ουσιαστικός απολογισμός τα τελευταία 50 χρόνια και σημείωσε πως κανείς δεν προτείνει να αντιμετωπίσουμε με άλλη αντίληψη του χρόνου τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μιλώντας για τη θεωρία των επεισοδιών, τόνισε πως μας έχει οδηγήσει σε σταδιακές διολυστήσεις με αποτέλεσμα να διατηρείται το κάζους μπέλι, να μην έχει δοθεί μια οριστική απάντηση στο ζήτημα των χωρικών υδάτων και η Ελλάδα να μην έχει προχωρήσει ανακήρυξη ΑΟΣ. Για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, είπε πως δεν πρόκειται να γίνει καμία αναθεώρηση, γιατί όπως εκτίμησε, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι απαραίτητες πλειοψηφίες. Σήμερα, εντωμεταξύ, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώντος, επισημένοντας ότι δεν θα πήγαινε με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί όπως είπε μεταξύ άλλων δεν έχει δομές.
3: Για τους συντρόφους μου που θέλουν να πάνε σε αυτό το κόμμα, θα τους έλεγα αυτό που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ για το διαζύγιο, ότι η πρώτη φορά είναι δυστύχημα, η δεύτερη φορά είναι απροσεξία.
23: Το κόμμα της θα ανακοινώσει εντωμεταξύ σήμερα το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Ο μοτοσυκλέτης της έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια σε φορτηγό.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
24: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Aston Villa τον τελικό του Europa League με αντίπαλο του Freiburg. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Tielemans, Buendia και Rodgers επικράτησαν των Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάνα αναμένεται να έχει σήμερα ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ, συγκεκριμένα ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ, ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει στις 6 και άλλες δύο αναμετρήσεις στις 7. Έχουν υποβαστεί ήδη στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four στο Πόλο Ανδρών έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 11 Ιουνίου την Προρέκο και στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν Μπαρσελόνα Φερετσφάρος.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
7: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Συζητούσαμε τώρα προ λίγων λεπτών με τον Γιώργο Ψάλτη και την Ελένη Μπουλιέρη την πληροφορία που είχαν για, για τον Προαστιακό και την Hellenic Train. Πράγματι, υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις δρομολογίων. Θα προσπαθήσουν να το ψάξουμε. Προσπαθεί ήδη ο Γιώργος Ψάλτης, που έχει τις γνωριμίες φυσικά, να βγάλει μια άκρη. Θα το δούμε στην πορεία. Προς το παρόν, όσοι προτίθεστε να πάρετε προαστιακό ή τέλος πάντων Hellenic Train, να επικοινωνείτε πρώτα για να δείτε αν ισχύει αυτή η γραμμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τι έχουμε τώρα στο λεκανοπέδιο από κυκλοφοριακής πλευράς? Έχουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά να πιάνει κίνηση στο ύψος του Νέου Φαλήρου, εδώ στη γειτονιά μας. Έχουμε την ανηφόρα της Κατιχάγια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, με τη συνήθεια εικόνα, όχι κάτι παραπάνω. Και τις δύο εθνικές οδούς, τη λεωφόρο Αθηνών δηλαδή από το δάσος Χαϊδαρίου, όπως μας έχει συνηθίσει, και την Κηφισού να έχει ως εξής: άνοδος Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου, κάθοδος Κηφισού από την Αττική οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα.
23: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έστειλε στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25. Την Παρασκευή άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Στη Δυτική Ελλάδα θα είναι γενικά έστριος με απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Και η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
23: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 και 18. Ψιλοαργήσαμε λιγάκι, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα όσον αφορά την ενημέρωση εδώ στον Sky 100,3. Χρόνια πολλά στον Κώστα. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στην Ελένη που γιορτάζεται σήμερα. Λοιπόν, μετά πολύ γρήγορα να σας πω ότι είχαμε ένα περιστατικό με κάποιο άτομο το οποίο απειλούσε για τη ζωή του στη γραμμή του προαστιακού σε κάποιο σημείο. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία έκανε τα δέοντα και έφυγε, ουσιαστικά απαλήφθηκε το περιστατικό αυτό χωρίς πρόβλημα για την υγεία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Όμως, από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία της Hellenic Train, έχουμε σημαντικές αλλαγές και καταργήσεις μέχρι να επανέλθουμε σε κανονικότητα των δρομολογίων του προαστιακού, είτε είναι προς το αεροδρόμιο, κυρίως προς το αεροδρόμιο, είτε προς τη Χαλκίδα. Άρα πρέπει να έχει γίνει σε ένα κομβικό σημείο το περιστατικό που σας είπα νωρίτερα. Διότι έχουμε αναταραχή, ουσιαστικά κατάργηση των πολύ πρωινών δρομολογίων του προαστιακού, και αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση που είχαμε από εσάς, από ακροατές του Sky 100,3. Αυτά βλέπω. Ας πούμε, το τελευταίο που υπάρχει ως ενημέρωση είναι πριν από περίπου 20 λεπτά ότι καταργήθηκε το δρομολόγιο αεροδρόμιο Άνω Λιώσια το 2203, που ήταν να ξεκινήσει στις 6 παρα 5. Αυτό ήρθε ως ενημέρωση στις 7 παρα 4, να καταλάβετε. Και τέλος πάντων ζητείται κατανόηση των επιβατών του προαστιακού. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία ζήτησε το σταμάτημα ουσιαστικά των δρομολογίων μέχρι ότου να ξεπεραστεί το πρόβλημα, η απειλή εντός εισαγωγικών που υπήρχε για τη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου, που όπως σας είπα δημιούργησε κάποια ζητήματα. Τώρα υποψιάζομαι, κύριε Γιαννίρη, επειδή δεν θα προλάβουμε γιατί είναι ήδη 7 και 20, να μην καλέσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Αντώνη Φρατζή, απλώς και μόνο να τον ενημερώσουμε ότι θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Ζήτησα να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Φρατζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις σχέσεις και τις επιλογές των συμπατριωτών εκεί στα όρια του νομού Θράκης προς τη Βουλγαρία και την Τουρκία για ψώνια, κυρίως καύσιμα, τα οποία είναι πιο φτηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της επικοινωνίας που έκανα με τον κύριο Φρατζή ήταν ότι για καύσιμα ή ψέματα, για αγορές, οι Τούρκοι λόγω πληθωρισμού έρχονται στην Αλεξανδρούπολη για να ψωνίσουν. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, που πράγματι εκεί είναι πιο φθηνά τα καύσιμα, υπάρχουν, λέει, κάποια προβλήματα σε διόδους, σε δρόμους δικούς μας, διότι έχουμε, λέει, λόγω της κακοκαιρίας έχουν υποστεί κάποιες ζημιές και έχουν μπλοκαριστεί, αλλά βρίσκουν άλλες διαδρομές οι συμπατριώτες πάνω από τα σύνορα για να πάνε για ψώνια στη Βουλγαρία, και όχι μόνο για καύσιμα. Μάλιστα, λέει, στα πρώτα 70 χιλιόμετρα στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν και διόδια για να εξυπηρετήσουν, λέει, τους πολίτες, τους Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν και ψωνίζουν, και έχουν να κάνουν τα ψώνια τους, λέει, είτε με προφανώς καύσιμα, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ιατρικές υπηρεσίες, τα πάντα. Όπως πηγαίναμε στα Σκόπια, που τα Σκόπια είναι πιο φτηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Και αυτό έχει, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή, στην εμπορική ζωή των νομών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Θυμίζω, γιατί μου έχετε στείλει κάποια ερωτήματα, αλλά από ό,τι βλέπω έχουμε και χρόνο, ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σε περίπου μισή ώρα στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα και των συντάξεων χειρίας όπως προέκυψαν. Άρα, ό,τι θέλετε, παρακαλώ πάρα πολύ, στο 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr, όπου πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψε το μήνυμα, έρχονται όλα αυτά τα μηνυματάκια μπροστά στην οθόνη που έχω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίον τα μηνύματα αυτά τα διαβάζω και τα μεταφέρω και τα υποβάλλω στον κύριο Ρίζο. Μετά θα πάμε και στην Κίνα, θα πάμε στο Πεκίνο, θα συναντήσουμε έναν δικό μας συμπατριώτη μας, ο οποίος βρίσκεται εκεί, έχει σχέσεις με την Κίνα, θα σας εξηγήσω μετά, για να συζητήσουμε λίγο για τον κομβικό ρόλο που φαίνεται ότι παίζει το Πεκίνο και στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έλεγα νωρίτερα, την πρώτη ώρα της εκπομπής, το βλέπα και στα διεθνή δισογραφικά, Α, πάμε να πούμε καλημέρα. Ας, μια καλημέρα στον κύριο Φρατζή. Είναι στην παρέα μας. Κύριε Φρατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές.
0: Σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα προλάβουμε να πούμε ποντά πολλά. Μια κουβέντα θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, γιατί καθυστερήσαμε με αφορμή μια έκτακτη είδηση που είχαμε εδώ στην Αθήνα. Πώς πάνε τα πράγματα με τις επισκέψεις των δικών μας στις Πέριξ χώρες για να αγοράσουν προϊόντα, κύριε Φρατζή?
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί οι Πέριξ χώρες έχουν γίνει τελικά πιο ακριβές από εμάς.
0: Η Τουρκία το ξέρουμε με τον πληθωρισμό, λέτε.
1: Έτσι ακριβώς. Και πλέον οι Τούρκοι καταναλωτές έρχονται σε εμάς, βέβαια στα μεγάλα πολυκαταστήματα, όχι στα μικρά, αλλά πάλι κάτι παίρνουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο ισχύει και με τη Βουλγαρία. Δηλαδή, πέρσι που μιλήσαμε, αν θυμάστε, μιλούσαν ότι οι Έλληνες έβγανε κατά συρροή στη Βουλγαρία, γιατί τα σύνορα με τη Βουλγαρία είναι πολύ κοντά εδώ στη Ροδόπη.
0: Ναι, πρώτον αυτό. Τώρα εντωμεταξύ έχουμε μπει Σέγγεν, δεν έχουν καμία ανάσπιση τη κυκλοφορία. Η βενζίνη είναι πιο φθηνή εκεί.
1: Αλλά κοιτάξτε, είχαμε κάποια φυσικά φαινόμενα λόγω της βροχής.
0: Ναι.
1: Και ο δρόμος έχει κλείσει. Ο δρόμος πλέον υπάρχει, αλλά υπάρχει ένας παράδρομος, ο οποίος είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση και έτσι δεν μπορούν να φύγουν πολλοί να πάνε προς τα πάνω να βάλουν κάψιμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιοι που το κάνουν, αλλά είναι πολύ λιγότεροι.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι όμως άλλο, ότι πλέον εμείς περιμένουμε τους γείτονές μας, Βούλγαρους και Ρουμάνους, γιατί πλέον είμαστε πιο φθηνοί από αυτούς και αυτοί προτιμούν να ψωνίζουν πλέον στη χώρα μας.
0: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Πέρα από τα καύσιμα, έχει ένα ενδιαφέρον ότι έρχονται από εδώ για να ψωνίσουν.
1: Έρχονται να ψωνίσουν, να κάνουν διακοπές και φυσικά να κάνουν και κάποια ψώνια. Δεν είναι κύριο, δεν ήταν όπως το κάναμε εμείς, ήταν κύριο μέλημα, κύρια επιδίωση να έρθουν να πάμε να ψωνίσουν.
0: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα τι λέτε. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Βοηθάει λίγο το εμπορικό κομμάτι της ελληνικής πλευράς.
1: Ναι, πλέον καταλάβαμε ότι μόνοι μας, ξέρετε, η τοπική αγορά με τους κατοίκους εδώ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Εισοδήματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
0: Μα μου λέγατε χθες, και είναι χαρακτηριστικό γιατί αυτό συνέβη σε όλη την Ελλάδα, το Πάσχα ήταν σχεδόν αρνητικό όσον αφορά την κατανάλωση από ελληνικής πλευράς.
1: Δυστυχώς, ναι. Και τα χρήματα πάλι διοχετεύτηκαν στις μεγάλες εταιρείες και στα μεγάλα μάρκετ. Για να καταλάβετε, στην περιοχή μας επένδυσε ένα μάρκετ, έκανε το μεγαλύτερο μάρκετ του στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε τι στόχευση υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λαμείνουμε εδώ, κύριε Φρατζή. Σας ζητώ συγγνώμη, πιέζομαι χρονικά. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Πολύ.
0: Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αντώνης Φρατζής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε τάχη φορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
8: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαίτερου φροντιστηρίου.
9: Ναι, έλα, Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
11: Κόσμος 96,5.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Νου από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στην Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στον τρίτο όροφο βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργείου Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς.

0: μια ανακοίνωση για μια νέα περιοχή, λέει, που θα ελέγχει. Το Ιράν λοιπόν διεκδικεί όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου από τον Αραβικό κόλπο ως τον κόλπο του Ομάν. Ναι. Και τελούν μάλιστα υπό την απόλυτη δικαιοδοσία των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης. Περιλαμβάνει, λέει, περιοχές σε χωρικά ύδατα άλλων κρατών, όπως είναι, ξαναλέω, το Ομάν, το οποίο και αυτά έχει συμφέροντα στην περιοχή. Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πλαίσιο διοδίων του για ασφαλές πέρασμα μέσω του στενού του Ορμούζ ισχύει και πρέπει να τηρείται, ώστε τα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν, λέει, από το να γίνουν στόχος των Ιρανικών δυνάμεων. Τώρα, επειδή εγώ κοιτάω, ξέρετε, κάθε μέρα έχω αυτή την τρέλα και κοιτάω τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, βλέπω, πέρασε και ένα ελληνικών συμφερόντων, το πλοίο Θαλασσινή, ένα bulk carrier με σημαία Μάλτας, μπήκε στον κόλπο του Περσικό, πέρασε δηλαδή από τα στενά. Σε εξέλιξη, έχει μια ψιλοκίνησούλα σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, τη χθεσινή. Έχει περάσει και ακόμα ένα πλοίο, ένας θαλάσσιος αετός. Έχει προορισμό το Ιράκ, ένα λιμάνι του Ιράκ. Η Θαλασσινή, το πλοίο Θαλασσινή, έχει προορισμό λιμένα του Ιράν, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Ξαναλέω, πέρασε, μπήκε στον Περσικό κόλπο. Συνεχίζουν πάντως, να το πω και αυτό γιατί το διαβάζω καθημερινά, τα εγκλωβισμένα πλοία, και εκεί υπάρχουν τα αιτήματα κάποιων πληρωμάτων και πλοίων να απελευθερωθούν. Κάποια από αυτά βρίσκονται, λέει, ακινητοποιημένα και μπλοκαρισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του Περσικού κόλπου και δεν μπορούν να φύγουν. Θυμίζω ότι χθες, και μάλιστα φίλοι ακροατές, μου δώσατε και κάποιες εξηγήσεις, αλλά δεν τις, και εγώ πάνω κάτω τα ίδια γνώριζα, ότι βγήκανε δύο κινέζικων συμφερόντων πλοία, το ένα μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια, προφανώς δεν είναι βαρέλια, είναι η ποσότητα των 2 εκατομμυρίων βαρελιών που υπάρχει μέσα στα πλοία, τα οποία προφανώς βγήκαν με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχεράνης. Τώρα πληρώσανε, δεν πληρώσανε, αλλά το σίγουρο είναι ότι βγήκαν. Έμαθα λοιπόν χθες, να σας πω και δύο πληροφορίες παραπάνω, πολύ ενδιαφέρον έχει, λέει, η παρακολούθηση όσων συμβαίνουν στην Κασπία θάλασσα. Κασπία θάλασσα είναι ακριβώς στο βόρειο κομμάτι του Ιράν. Έτσι, από τη μια μεριά είναι το Ιράν, είναι το Αζερμπαϊτζάν, είναι το Τουρκμενιστάν και είναι και η Ρωσία. Είναι βεβαίως και η Ρωσία, που εκεί, λέει, μπορεί κάποιος να πει ότι μεταφέρονται προϊόντα που μπορεί να συμφωνούν μεταξύ τους η Τεχεράνη με τη Μόσχα. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που σημείωσα χθες σε μια επικοινωνία με έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα πράγματα εκεί και έχει εμπλοκή, είναι, λέει, ότι η Σαουδική Αραβία έχει ενεργοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και μεταφέρει ποσότητες πετρελαίου στην έξοδο του αγωγού που βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εκεί φαίνεται, αν δείτε τον περίφημο χάρτη Marine Traffic, μεγάλο αριθμό δεξαμένων πλοίων, τα οποία πλέον εκεί πάνε και φορτώνουν. Τώρα, ας πούμε, έχω εντοπίσει και ένα ελληνικό πλοίο με ελληνικό όνομα, δεν έχει σημασία, στην περιοχή εκεί, προσπαθώντας να μεταφέρουν ποσότητα που χάνεται μέσα από τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ρίζο. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη. Θα πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε τα της κίνησης αναλυτικά πριν πάμε και σε διαφημίσεις, για να έχουμε και λίγο χρόνο. Μέχρι να πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Α, όχι. Πρώτα έχουμε τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος μας περιμένει. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, δεν έχουμε εκτακτά σήμερα, ευτυχώς. Και είναι και λίγο καλύτερη η εικόνα.
0: Πέμπτη γάρα.
1: Ναι, πέμπτη γάρα. Ναι. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε στην παραλιακή Μόνα, εκεί στο ΕΔΕΜ. Ούτως ή άλλως θα είχαμε κίνηση από το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο, προς το ΕΔΕΜ. Τώρα είναι κάτι της παραπάνω. Αυτό μόνο έχω να σας πω έτσι σαν εξτρά. Ναι,
0: βλέπω και την κάθοδο στο ποτάμι φορτωμένη, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι. και η κάθοδος στο ποτάμι φορτωμένη από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και η άνοδος από εκεί που την περιμένουμε, από τη Λένορμαν δηλαδή και πάνω.

0: ο Σκαραμάγκας όπως είναι όλο. Είναι σταθερός ο Σκαραμάγκας. Μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει αυξομοιώσεις. Έχει και τη συνδρομή βέβαια της τροχέας. Έτσι κάθε ημέρα εκεί στο τελείωμα.
1: Αλήθεια, πώς πάει αυτή η ομάδα η καινούρια, Δημήτρη, επειδή μιλάς εσύ. Και...
0: Καλά πάει. Καλά, καλά πάει. Η ομάδα Κόμβος, ναι, πάει καλά. Βέβαια, εντάξει, παλεύει με θηρία, έτσι. Δεν το συζητώ γιατί έχουμε τόσες κακοτεχνίες, τόσα πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, βοηθούν. Σε αρκετά σημεία βοηθούν.
1: Okay.
0: Και εξελίσσονται από ό,τι μαθαίνω. Σιγά σιγά. Άνοδο Βασιλείος Κωνσταντίνου επίσης να προσέξουμε. Και την Κατεχάκη στα συνήθη ύποπτα σημεία, Γιώργο. Τίποτα παραπάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη μας. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet, κυρίες και κύριοι, παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Noforce.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Κώστα, να χαίρεσαι την Εφέλη, την κόρη σου. Τραγούδι δεν μπορώ να βάλω. Να τη χαίρεσαι όμως την κοράκλα σου. Τα καλύτερα, εύχομαι. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
15: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
14: Λοιπόν, για πάμε σε παρακαλώ να εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται με τη συντάξη κυρίας. Έχω εκατοντάδες μηνύματα για την ιστορία αυτή.
15: Λοιπόν, βγήκε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία απορρίπτει μία προσφυγή που είχαν κάνει διάφορα σωματεία.
14: Ναι.
15: Είχε γίνει τώρα. Υπήρχε μία εγκύκλειος που είχε βγει από τον κύριο Τσακλόγλου, τον τότε υπουργό αναπληρωτή.
14: Υπουργό, ναι, υπουργό συνολική.
15: Η οποία εφάρμοζε μία διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου λέει ότι δεν μπορεί να χορηγείται περισσότερο, δεν μπορεί να χορηγούνται περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις.
14: Μάλιστα.
15: Η οποία εγκύκλειος έλεγε ότι στις περιπτώσεις όπου χορηγούνται δύο συντάξεις, δηλαδή μία από ίδιο δικαίωμα και μία από δικαίωμα λόγω θανάτου εκμεταβιβάσεως,
14: ναι,
15: θα πρέπει να χορηγείται μία σύνταξη.
14: Μάλιστα.
15: Εθνική.
14: Μάλιστα.
15: Και αυτό έχει αποτελέσματα από τότε που εκδόθηκε η εγκύκλειος και μετά. Και όχι πριν.
14: Μάλιστα.
15: Στις προηγούμενες περιπτώσεις που είχαν βγει, έλεγε η εγκύκλειος θα χορηγείται προσωπική διαφορά.
14: Μάλιστα.
15: Λοιπόν,
14: έρχεται τώρα υπουργός και λέει.
15: Έγιναν προσφυγές υπό την έννοια του να διατηρηθεί το καθεστώς να χορηγούνται ξεχωριστές στις εθνικές συντάξεις, μία από την κύρια σύνταξη λόγω γύρατος και μία από τη λόγω θανάτου.
14: Ναι.
15: Ήρθε το Συμβούλιο της Επικράτειας και είπε ότι ορθά έχει ερμηνεύσει εγκύκλειο. Σωστό είναι το άρθρο του νόμου που λέει ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη ανεξαρτήτως το από που έλκεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης και πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά υπό την έννοια αυτή. Θα πρέπει να γίνει περικοπή της εθνικής σύνταξης από την πλευρά της σύνταξης λογοχειρίας με αποτέλεσμα το 80-90% των συντάξεων χειρίας να πρέπει να κατέβουν στα 446 ευρώ που είναι η κατώτατη σύνταξη λογοχειρίας.
14: Δηλαδή, άρα να πρέπει να επιστρέψουν.
15: Να σωρευτεί.
14: Ναι, πρέπει να επιστρέψουν λεφτά αυτοί που τα πήρανε.
15: Εάν εφαρμοζόταν στο πλήρως σκέλος όλη αυτή η απόφαση, θα έπρεπε να αναζητηθούν αναδρομικά οι διαφορές των χρημάτων από όσους παίρνουν δύο συντάξεις.
14: Έρχεται υπουργός και λέει ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση.
15: Έρχεται υπουργός και λέει ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε και να μην αναζητηθούν χρήματα.
14: Ναι. Και να μην περικοπούν οι συντάξεις. Ερώτημα.
15: Να μην περικοπούν οι συντάξεις, ακριβώς.
14: Διονύση, ερώτημα. Δεν αλλάζει ο νόμος. Έρχεται ρύθμιση τακτοποίηση. Καλά, δεν λέω.
15: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή θα τακτοποιήσει το θέμα του να μην επιστραφούν χρήματα. Δεν νομίζω να αλλάξει το άρθρο και να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις. Νομίζω ότι.
14: Άρα δηλαδή.
15: Θα παραμείνει έτσι.
14: Ναι, όσοι δηλαδή προκύπτει ζήτημα σύνταξης κυρίας από εδώ και μπρος, δεν θα παίρνουν δεύτερη.
15: Ήδη. Γίνεται σόρευση των συντάξεων και χορηγείται αναλογικό ποσό.
14: Μόνο του ποσού, ναι, τη χειρία που δικαιούται να πάρει κάποιο. Δεν παίρνει το εθνικό κομμάτι δηλαδή.
15: Ναι.
14: Μάλιστα. Τώρα το λέω αυτό γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα ωραίο η Θαλασσία, η φίλη ακροατήρα από τη Θεσσαλονίκη. Που λέει για τη σύνταξη κυρία. Ήθελα να αναφερθώ, λέει, η οποία, αν καταλαβαίνω, παίρνει μια σύνταξη κυρία 390 ευρώ. Και λέει το κράτος δεν βλέπει ότι το ποσό αυτό είναι για την πρώτη εβδομάδα ενός συνταξιούχου, αν δεν παίρνει και οι υπόλοιποι.
15: 390 είναι χαμηλό, θα έπρεπε να είναι ήδη στα 446. Εκτός αν έχει και άλλη σύνταξη και έχει φορεία. Οπότε 6% υγεία είναι την εφορία, γι' αυτό πέφτει εκεί.
14: Ναι, υποψιάζομαι όμως για να το λέει, είπα να πει ότι είναι υπαρκτό το θέμα. Δεν το λέει τυχαία, κατάλαβες τι εννοώ. Κάτι υπάρχει ως ποσό. Αλλά βάζει ένα ερώτημα. Αλλά θα μου πεις, δεν είναι το αντικειμένο σου για να απαντήσεις. Τώρα, πάμε λίγο στα ερωτήματα για να προλάβουμε. Πάρα πολλοί ακροατές με ρωτάνε τι γίνεται με τον επαναπολογισμό συντάξεων. Μεταξύ των οποίων και ο φίλος μου ο Νίκος. Εκκρεμούν από το 23, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος και ακόμα περιμένω, μου λέει.
15: Πολλές περιπτώσεις επανυπολογισμού συντάξεων εκκρεμούν. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχουν και παράλληλο χρόνο ή έχουν. Ή έχουν χρόνο προσάυξη.
14: Με συγχωρείτε, παιδί μου, επειδή το λέμε και το διαβάζουμε τακτικά από ερωτήματα ακροατών. Γιατί υπάρχει αυτή το πρόβλημα, για ποιο λόγο δεν έχει σύστημα να το ελέγξει, πώς γίνεται, γιατί γίνεται.
15: Πρόβλημα υπάρχει γιατί είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
14: Ναι, ωραία, τι σημαίνει αυτό, δεν θα πάρουν τη σύνταξη αυτοί οι άνθρωποι.
15: Πιο πολύπλοκες περιπτώσεις να χρειάζονται ατομική ενασχόληση.
14: Okay.
15: Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο και γενικά ο ΕΦΚΑ δεν ευνοεί.
14: Αφιερώνει χρόνο για αυτό το κομμάτι.
15: Ατομική ενασχόληση με συνταξιδοτικές περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να γίνονται υπό την έννοια της. Της αυτοματοποίησης και της ανάθεσης σε αναδόχους εταιρείες, δηλαδή ιδιωτικές, οι οποίες
14: κάνουν συγκεκριμένες. Εντάξει, ας το κάνουμε.
15: Δυστυχώς είναι πιο δύσκολο.
14: Ναι, okay. Ο Νεκτάριος λοιπόν λέει το εξής, είναι 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 93, 2.700, από το 2003 είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή έχω ήδη 26 χρόνια. Θα μπορώ στα 62 μου να βγω σε σύνταξη, αναρωτιέται.
15: Εάν είναι νέος ασφαλισμένος, από ό,τι φαίνεται, που είναι μετά την 1η-1η του 1993, στα 62 του θα μπορεί να πάρει α, μειωμένη σύνταξη,
14: ναι,
15: και β, αν έχει φτάσει 33-34 χρόνια, να εξαγοράσει τα υπόλοιπα μέχρι τα 40 για να πάρει πλήρη σύνταξη.
14: Okay. Είναι παλιός, βλέπω, έχει και πριν το 1993 ένσημα.
15: Αν είναι παλιός, δεν μπορεί να βγει με μειωμένη.
14: Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σωτήρης, ο φίλος μας, είμαι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ από το 92, 1η Οκτωβρίου, ως 31 Δεκέμβρη του 2013. Έπειτα διέκοψα την ασφάλιση. Ξεκίνησα αυτά ασφάλιση το Δεκέμβρη του 23 και συνεχίζω έως σήμερα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη? Είναι γεννημένος το 69.
15: Εάν συνεχίζει με την αυτασφάλιση από το 23 μέχρι το 31 που θα γίνει 62 ετών, σημαίνει ότι θα έχει συμπληρώσει 8 χρόνια, 20. Θα έχει συμπληρώσει συνολικά 30, 4 χρόνια ασφάλιση αν δεν απατώμε, θα αγοράσει τα υπόλοιπα με πλασματικό χρόνο και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
14: Okay. Τώρα βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Διονύση μου, οπότε θα τα ανανεώσουμε για την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
15: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
14: Να είσαι καλά. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, δικηγόρος, εργατολόγος. Σας ζητώ συγγνώμη, πιεζόμαστε λίγο αυτή την περίοδο με τις διαφημίσεις, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, τα έχουμε πει. Το ιδιωτικό μέσο έχει αυτή τη διαδικασία. Όλα τα ερωτήματα που έχετε στείλει και γραπτά μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα κρατάω και με μέσω mail που μου στέλνετε στο mail μου για τις επόμενες επικοινωνίες που θα έχουμε για τον κύριο Ρίζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτ εδώ στον Sky 100,3.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
22: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
23: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
24: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
23: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470.
26: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
27: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
28: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
27: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
28: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
27: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
29: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
30: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
31: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία
2: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671-052-251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα, από το οποίο απομακρύνθηκαν από δυνάμεις της πυροσβεστικής μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στον τρίτο όροφο βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, αλλά στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσαν αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τόνισε πως το Ιράν αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο όπου τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν είτε να συμφωνήσουν ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από την Τεχεράνη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λένα Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Εν τω μεταξύ, έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε λόγο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιοδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας πως η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουση με επιβατικό πλοίο ή κουρασγερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το απόγευμα η επιχείρηση εντοπισμένου Ισπανού Ριβάτη, τέχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο. Πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε από ένα καταφύγιο να ανέβει μόνος του στην κορυφή του Ολύμπου. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε από οικείους του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε τον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι
0: Και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτερ.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι μεγάλη μέρα σήμερα. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. 5η 21 Μαΐου και η Ελένη και ο Κωνσταντίνος και όλα τα παράγωγα. Δηλαδή μαζί με τον Γιάννη. Έτσι δεν είναι. Πρώτα είναι ο Γιάννης Κωστάκη. Μετά είναι ο Κώστας. Έχω απέναντί μου τον Κώστα Σπανό εορτάζοντα. Τον καμαρώνουμε φυσικά, όπως καμαρώνουμε και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους τους κωστίδες, τη Λένα και όλα τα παραγωγά. Τη Λενιό και ό,τι βγάζει το ανθρώπινο μυαλό. Υγεία πάνω απ' όλα, εύχομαι στις εορτάζοντες και τους εορτάζοντες κάθε καλό στη ζωή σας, να προκόβετε, να προχωρείτε και να βλέπετε τα πράγματα κατά το δυνατόν αισιόδοξα, διότι δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από τη σύμπτωση του να έρθει στη ζωή. Υπάρχει ένα ηχητικό το οποίο το άκουγα χθες το απόγευμα, τώρα το θυμήθηκα κύριε Γιαννίρη, γιατί πάντα τα θυμάμαι αργότερα εγώ αυτή την ώρα που πρέπει να τα θυμηθώ. Ένα ηχητικό όπου νομίζω ο Άδωνης Γεωργιάδης εξηγεί το θαύμα της δημιουργίας του κόσμου και της ύπαρξης και της υπάρξης του ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι ο Γεωργιάδης. Νομίζω. Το άκουσα χθες το απόγευμα, αλλά δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος. Σε κάθε περίπτωση δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάντως, να. Στα εκατομμύρια σπερματοζωαρίων και ορίων που πάνε να ενωθούν και προκύπτει ο Κωστάκης, έτσι δεν είναι, έτσι, ναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία συγκυρία στη φύση, προέκυψε ο Άρης. Είναι ένα θαύμα, σωστά, θαύμα, και, όπως θες το βρε παιδί, είναι το θαύμα Γιατί δεν σε καταλαβαίνω, το θαύμα της ζωής. Λοιπόν, έτσι. Προσπαθώ να δώσω τόνους της αισιοδοξίας και γιατί όχι της ζωής σε ήρεμα νερά. Πάνω σε αυτό θα οικοδομήσω τον πρόλογό μου σήμερα, γιατί βλέπω κάποιους οι οποίοι αμφισβητούν τα ήρεμα νερά. Όπω, βρε παιδιά, σε λίγες μέρες, σε 8 μέρες από τώρα θα τιμήσουμε μια μαύρη επέτειο, την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τι λέτε, φοράμε φυσεκλίκια να πάμε να την πάρουμε πίσω? Τι λέτε, γιατί βλέπω διαφόρους οι οποίοι, μεταξύ αυτών έτσι και στελέχη της κυβερνήσεως, που λένε ότι δεν πιστεύουν στα ήρεμα νερά. Αν δεν πιστεύεις στα ήρεμα νερά, πιστεύεις στα ταραγμένα νερά? Και αν δεν σου αρκούν τα ταραγμένα νερά, λέω μήπως πάμε με τον εξαδάκτυλο, πάμε με τον να δώσουμε πνοή στον μαρμαρωμένο βασιλιά να αναστηθεί, να ζωντανέψει μάλλον, γιατί κοιμάται. Λάθος, συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Μην διαστευλώσουμε τις έννοιες, τις αξίες, τα οράματα και την πίστη. Μην τα μπερδέψουμε όλα αυτά. Εμείς θα ζωντανέψουμε τον μαρμαρωμένο βασιλιά, θα τον ντύσουμε φυσεκλίκια και τι λέτε? Πάμε να ξεκινήσουμε από το ιστορικό Δημοτήχο, από τα τείχη του Δημοτήχου, να ξεκινήσουμε από την Ανδριανούπολη και να κάνουμε την πορεία προς την πόλη, να την πάρουμε πίσω. Γιατί τώρα μας έχουν εκνευρίσει με κάτι νομοσχέδια που ετοιμάζονται, αλλά έχω κακά νέα για το νομοσχέδιο. Δεν έχω καλά νέα. Θα τα βρούμε αυτά στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Σήμερα οι μουσικές μας είναι Σύμπραξη, Κωνσταντίνας Βαρσάμι και Άρη Πορτοσάλτε. Ξεκινώ με δική μου επιλογή. Θα έρθει και της Κωνσταντίνας αμέσως μετά. Διότι η ζωή είναι όμορφη. Διότι το να ζεις είναι ωραίο πράγμα. Και γιατί όχι στις 8 και 13 πρώτα λεπτά να ξεκινάς με μουντζούρα μέσα σου, με μαυρίλα μέσα σου, σε ένα τέτοιο όμορφο περιβάλλον.

0: Φαντάζομαι ότι ξέρουμε πως στα μέθανα έχουμε ηφαίστειο, κυρίες και κύριοι. Το οποίο, όπως μαθαίνω, απαριθμεί 30 κρατήρες. Ο πιο γνωστός από τους κρατήρες του ηφαιστείου αυτού βρίσκεται βορειοδυτικά πάνω από το χωριό της Καημένης. Καημένη, Καμένη και τα σχετικά. Για περίπου 2.000 χρόνια το ηφαίστειο των μεθάνων φαινόταν ανενεργό. Δεν υπήρχε λάβα, δεν υπήρχαν εκρήξεις, δεν υπήρχαν σύννεφα τέφρας, έμοιαζε σβηστό. Είναι όμως πράγματι σβηστό? Ή μήπως εκλείει τίποτα αέρια, κάνει και αυτό έναν εξαερισμό, θα μπορούσε να πει κανείς με μια έτσι μεταφορική έννοια, δεν θέλω να πω στα πολύ επιστημονικά, τα οποία και δεν γνωρίζω. Απλώς θες είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον φίλο μου, τον καθηγητή, δεν είναι η ειδικότητά του, Παναγιώτη Καρίδη, και ο οποίος μου έβαλε έτσι κάποιες σκέψεις για αυτό το μυστήριο της μυστηριώδους οσμής. Μου μίλησε λοιπόν για το ηφαίστειο των μεθάνων, κυρίες και κύριοι. Ένα. Μου μίλησε όμως και για ένα ακόμη ηφαίστειο. Προσωπικά δεν το ήξερα, το άκουσα πρώτη φορά, προσέτρεξα αμέσως το χάρτη να μάθω να προσανατολιστώ. Ξέρετε ότι έχουμε ηφαίστειο καθώς πηγαίνουμε προς την Κόρινθο, λίγο μετά τα δηληστήρια των Αγίων Θεοδόρων, στο δεξί μας χέρι, αριστερά αποκλείεται γιατί είναι θάλασσα, στο δεξί μας χέρι όπως κινούμαστε προς Κόρινθο, ένα ηφαίστειο το οποίο το λένε Σουσάκι. Κωστάκι, με κοιτάς απορριμμένος. Είναι το ηφαίστειο Σουσάκι. Δεν βρίσκεται στην Ιαπωνία, ούτε στα περίχωρα του Τόκιο. Είναι στα περίχωρα της Κορίνθου, κυρίες και κύριοι. Ναι, βεβαίως υπάρχει αυτό. Φωτογραφίστε το, αναζητήστε, μπείτε στο AI, εδώ πάρτε πληροφορίες. Είναι στους Αγίους Θεοδόρους το ηφαίστειο Σουσάκι. Όπως θα ακούτε, το κι με γιώτα. Λοιπόν, δεν αποκλείεται, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι αυτή η μπόχα που είχαμε προχθές το μεσημέρι της Τρίτης, δεν είναι απίθανο να προεκλήθει από εξαερισμό ηφαιστείων γειτονικών. Δηλαδή, εκτός από τα ρήγματα, χτυπήσω ξύλο τώρα και το χτυπάω. Δηλαδή, να ξέρετε ότι έχουμε, ότι κατοικούμε σε μια επίσης περιοχή ηφαιστειογενή, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και αξίζει πολύ αυτός ο τόπος, τον οποίο πολλές φορές κακομεταχειριζόμαστε. 8 και 16 πρώτα λεπτά, αφού σας είπα αυτό λοιπόν, τι, από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η μπόχα, σας έδωσα ακόμη μία διάσταση από την επικοινωνία που είχαμε τον καθηγητή Καρίδη. Λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, και θα ξεκινήσουμε από την αναφορά ότι σήμερα 21η Μαΐου, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορική ημέρα, όπως με ενημερώνει ο κύριος Παναγιώτης Δεσσαλέρμος, ο κύριος Παναγής, συγγνώμη αγαπητέ Παναγή. Σήμερα λοιπόν, 5η 21 Μαΐου, είναι η επέτειος της ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα, μετά από 55 χρόνια Αγγλοκρατίας, δηλαδή Αγγλοκρατίας η οποία διήρκησε από το 1809 έως το 1864. Πριν από τους Άγγλους υπήρξαν και άλλοι ξένοι κατακτητές των Ιωνίων νήσων, αλλά εμείς μένουμε στην αγγλική επικυριαρχία, φίλες και φίλοι, και η Βρετανία, ακριβώς γιατί ήταν είχε την επικυριαρχία των Επτανήσων, όταν ήρθε βασιλιάς ο Γεώργιος από τη Δανία και έγινε ο Γεώργιος ο πρώτος βασιλεύς των Ελλήνων. Επί 50 χρόνια βασίλευσε ο Γεώργιος, φίλες και φίλοι, στην συνταγματική μοναρχία. Δολοφονήθηκε δυστυχώς ο Γεώργιος, γιατί έχουμε πολιτικές δολοφονίες στον τόπο μας από τότε, από παλιά. Θα τα βρούμε αυτά στην ιστορία του 20ου αιώνα πλέον, όταν θα αρχίσουμε να φυγούμαστε. Άλλωστε, για τον βασιλέα Γεώργιο έχουμε κάνει εκπομπές και για τη βασιλεία του 19ου αιώνα. Είναι στη διάθεσή σας στα podcast του Sky, τα οποία όλο και διευρύνονται. Έχουμε φτάσει στα 170 όπου να είναι, 167 σήμερα ανεβαίνουν και άλλα. Όλα τα podcast, φίλες και φίλοι, στο Πορτοσάλτε playlist, Spotify, τα βρίσκεται όλα. Του Σαββάτου δε ανεβαίνουν αυτομάτως. Δηλαδή και ο κύριος Κοσμόπουλος που σας ενθουσίασε και ο κύριος Ασκητής που επίσης σας ενθουσίασε. Το λέω για όσους και όσες θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για επιστημονικούς λόγους, τον κύριο Ασκητή που λέει ότι πρέπει να καθίσουν στο θρανείο για εκπαίδευση πρωτίστως οι γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση τα όσα ακούσαμε το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Από αυτό το Σάββατο θα επανέλθουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλης, τον οποίο εύχομαι και χρόνια πολλά, που είχα μείνει. Α, η Βρετανία λοιπόν όταν ανέλαβε, ο Γεώργιος ήρθε από τη Δανία και έγινε ο βασιλεύς των Ελλήνων και όχι της Ελλάδος. Προσέξτε, ήξερε τα κόλπα και είπε θα γίνω βασιλέας των Ελλήνων. Είναι άλλο πράγμα από το της Ελλάδας. Οι Βρετανοί λοιπόν του δώσανε και μία πρίκα του ανθρώπου. Μεγάλωσε κατά τη Ελλάς, φίλες και φίλοι. Τα έχουμε κάνει αυτά στην ιστορία την πρόσφατη ως προς την γεωγραφική επέκταση της Ελλάδος με τους καθηγητές Άγγελο Συρίγο και Βάνθη Χατζηβασιλείου. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι δεν τα τεκμηριώνουμε όλα αυτά και με τις ιστορικές εκπομπές. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δεσσαλέρμο, ο οποίος μου λέει ότι αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίσταση κατά των Άγγλων ηγήθηκαν οι ριζοσπάστες με το ριζοσπαστικό κίνημα που επεδίωκαν την ένωση με την Ελλάδα. Κυκλοφόρησαν την Ελλάδα, κυκλοφόρησαν τις εφημερίδες «Ο Φιλελεύθερος» το 1851 και «Ριζοσπάστης». Αλλά οι κατακτητές τις έκλεισαν και οι εκδότες τους εξορίστηκαν. Πολλά χρόνια αργότερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αντέγραψε τον τίτλο «Ριζοσπάστης» για την δική του εφημερίδα. Πολύ ωραία πληροφορία, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Δεσσαλέρμο, πραγματικά δεν το ήξερα, πάντα μαθαίνει κανείς κάθε στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου στα Επτάνησα, στα Ιόνια, χαίρομαι πάρα πολύ. Μου λέει ο Θεόδωρος Σταματίου και ευχαριστώ πάρα πολύ μέσω του X, της πλατφόρμας X, μισό λεπτό να πάω να βρω ακριβώς το μήνυμα γιατί έτσι πάντα κάποιες καθυστερήσεις. Μου λέει καλημέρα σας, το σουσάκι μου λέει το ηφαίστειο εκεί στους Αγίους Θεοδόρους εκλεί αέρια πολύ τοπικά γύρω από τον κρατήρα, μήπως οι κλιματολογικές συνθήκες, λέω μήπως ευνόησαν στο να έρθουν αυτά τα αέρια προς το λεκανοπέδιο, δεν ξέρω, πιθανώς. Αν και σήμερα φίλος επιστήμων του επίσης εμβριθούς σε αυτά τα ζητήματα αναλυτού Στέφανου Κασιμάτη προσεγγίζει το θέμα με την ιδιαίτερη οπτική αυτός ο επιστήμων και λέει ενδεχομένως κυρίες και κύριοι κατά των ψεκασμών ο οποίος συντελείται όπως αντιλαμβάνεστε και θέλω να τον συνδυάσω τον ψεκασμό τον οποίον υφιστάμεθα όπως πιστεύει το 30% συμπολιτών συμπατριωτών που επίσης στο ποσοστό αυτό συμπίπτει με την πουτινοφιλία ή αλλιώς ρωσοφιλία. Δηλαδή έχουμε ένα 30% του πληθυσμού και ζωή να έχει και αν υπάρχουν εκεί οι Ελένες και Κωνσταντίνοι να ευχηθώ άλλη μια φορά πολύχρονοι και πολύχρονες που πιστεύουν ότι και ψεκαζόμαστε και ότι πρέπει να προσεγγίζουμε την Ρωσία για την υπέρτατη δύναμη η οποία βοηθά στην αντιπαγκοσμιοποίηση διότι βοηθά την Δύση να φύγει από αυτόν τον δικαιωματισμό γιατί μόνον στη Ρωσία κυρίες και κύριοι αναδεικνύονται οι ηθικές αξίες της Ορθοδοξίας και διάφορες άλλες που τις προστατεύει μόνο ο Πούτιν. Γελάω εγώ, αλλά άλλοι το πιστεύουν αυτά. Οκ, okay, δεν είναι και σημασία. Εμείς μπορούμε να γελάμε. Ζούμε ανάμεσά τους πολλές φορές, το καταλαβαίνω. Είναι εκείνοι που συμπίπτουν με τον αντιεμβολιασμό, τον αντιευρωπαϊσμό και εννοείται ότι περιμένουν το κόμμα της Μαρίας, που δεν είναι πια τον της μάνας των τεμπών, αλλά είναι η Μαρία της πολιτικής. Γι' αυτό και με μεγάλη έτσι, πώς να το πω, διορατικότητα η αριστερά δια του Κώστα Αρβανίτη, στον οποίο επίσης εύχομαι χρόνια πολλά. Είδες πόσους Κωνσταντίνους είπαμε τώρα και δεν έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε αρχίσει ακόμη. Έχω να εύχομαι μέχρι τη νύχτα, ίσως και αύριο το βράδυ. Λοιπόν, πήρε πρώτος αγκαζέ αλαμπρατσέτα την Μαρία, τη μάνα των τεμπών και την περιέφερε στις Βρυξέλλες. Διότι ήταν η χαροκαμένη μάνα του τραγικού δυστυχήματος των τεμπών που εγκλημάτισε ο Μητσοτάκης και σκότωσε μαζί με τον εγκληματία Καραμαλή 57 νέους στα Τέμπη. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν έπεσε, τώρα γίνονται και άλλες προσπάθειες. Αυτό θα μας πάει καιρό βέβαια. Να δούμε τώρα πότε θα επιτευχθεί αυτή η προσπάθεια να πέσει ο Μητσοτάκης. Αλλά εδώ ξαναγυρίζω λίγο τώρα σε αυτήν την παρατήρηση που κάνει στην αναζήτηση από πού προήλθε αυτή η μυστηριώδης οσμή, γιατί έκανε μελέτη και ο Στέφανος Κασιμάτης και μας πληροφορεί σήμερα τη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα. Του εξήγησε λοιπόν ένας επιστήμον με τον οποίο συνεργάζονται από το εξωτερικό ότι τα ψυχοφάρμακα προτού τοποθετηθούν στο ψυχαστικό πρέπει να αναμειχθούν με κάποια χημικά, χάρη στα οποία η οσμή τους δεν γίνεται αισθητή. Καταλάβατε, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ για να ψηφίσουμε και μεθαύριο. Φαίνεται λοιπόν, υποστηρίζει ο συνεργάτης του Στέφανου Κασιμάτη, είναι αυτό που θα λέγαμε, είναι μελέτη υπό Στεφάνου Κασιμάτη, για να μπορούμε έτσι να μπούμε και στη γλώσσα κανονικά. Λοιπόν, λέει ότι κάποιο τεχνικό λάθος ενδεχομένως, κάτι εύλογα αν λάβουν υπόψη τα αμερικανικά πληρώματα είναι επασχολημένα στον Περσικό, με αποτέλεσμα τα ψεκαστικά που υπηρετούν νεφελίμ, στα οποία υπηρετούν νεφελίμ και όρκ, δεν είχαν την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση και αμολώντας, συγγνώμη για το ρήμα αμολάω, αμολώ, για την ώρα λοιπόν που γινόταν ο ψεκασμός έφυγε και αυτό το αέριο με το οποίο μπολιάζεται το άλλο αέριο και έτσι επεκτάθηκε αυτή, βγήκε αυτή η οσμή η οποία πλανά του πολλές ώρες πάνω από τα νότια παράλια από την ωραία μας Ριβιέρα, πάνω από την Αττική Ριβιέρα. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί που θα ζουν στον επάνω ουρανοξύστη, στο σπάνο ρος από τον 15 και πάνω, πιθανότητα να μην μυρίζουν αυτά που είναι κάτω. Φαντάζομαι. Στο μέλλον. Αυτά είναι για το μέλλον, όταν θα κατοικηθεί ο ουρανοξύστης με το καλό, ο οποίος κοσμεί σαν όρθια στήλη την παραλία μας, την Αττική Ριβιέρα πάνω απ' όλα. Πολύ ωραία. Αφού κάναμε μια τέτοια έτσι ολική, ολιστική περιγραφή, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμενοι και το καινούριο κόμμα σήμερα, για το οποίο φαντάζομαι ότι εν είδη περιστερά στο Άγιο Πνεύμα θα κατέβει να φωτίσει την πλατεία Αριστοτέλους. Δεν ξέρω τώρα, θα έχει κόσμο, θα τα δούμε στην συνέχεια της ημέρας, τι να σας πω. Γεγονός είναι ότι η Μαρία των Τεμπών, η μάνα των Τεμπών δηλαδή, θα φαντάζομαι ότι πολιτικά, τώρα με τον ρόλο της πια ως πολιτικού, θα απλώσει ένα δίχτυ πάνω σε εκείνον τον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός νιώθει αδικημένος, νιώθει παραπεταμένος από το σύστημα. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί βέβαια αν το αναλύσουμε κατά πρόσωπο κάθε πολίτη, ο οποίος ψηφίζει αντί γιατί θέλει να ψηφίσει αντί. Δηλαδή γίνονται μεν κάποιες γενικές προσεγγίσεις του τύπου είναι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, λένε μεγάλοι αναλυτές στον τόπο μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει έξω από τα πράγματα. Τι θα πει αυτό, λες και οι άλλοι που είναι μέσα στα πράγματα, ας πούμε, δεν έχουν ζόρια και έχουν ζόρια μόνο αυτοί που είναι έξω από τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι προσεγγίσεις που ο καθένας τα βλέπει όπως νομίζει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μέσα στο 60% της κοινωνίας, το οποίο άγεται και φέρεται και τον Τσίπρα από το 3% τον πήγε στο 36%. Δεν αποκλείεται, δεν ξέρω, δεν λέω ότι θα συμβεί και με την Καριστιανού, αλλά δεν αποκλείεται να συμβεί και με την Καριστιανού, δεν ξέρω αν θα φτάσει στο 30%, αλλά λέω με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει να ακούσει καμία πολιτική θέση, δεν τον νοιάζουν ούτε πολιτικές προτάσεις, απλώς θέλει να ψηφίζει αντί γιατί έτσι γουστάρει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό πολιτικό επιχείρημα, αλλά άμα γυρίσεις γύρω γύρω και τα ακούσεις, πιθανώς να το συναντήσεις. Διαλυματάκι εδώ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Keele University, το οποίο ως δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο έχει πλέον έδρα και λειτουργεί στην Αθήνα, είναι μέσα στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που άλλαξε με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστήμιων. Το Keele λοιπόν, στην οδό Ιπποκράτους, στην καρδιά της Αθήνας, στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα αλλά και κτηριακή υποδομή που αλλάζει όλα τα δεδομένα. Ποιοι απαρτίζουν, ποια είναι τα πρόσωπα αυτού του καινούριου πανεπιστημίου, κυρίες και κύριοι, για το οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο keele.greece.gr. Πρίτανης, πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, είναι ο καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης. Πρίτανης είναι ο καθηγητής Οδυσσέας Ζόρας. Κοσμήτωρο στην Ιατρική Σχολή Επιστημών και Επιστημών Υγείας, που είναι μία από τις τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Κιλ, είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Σιμόπουλος. Κοσμήτωρο στην Νομική Σχολή είναι ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης. Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή, ο καθηγητής Γιώργιος Χρούσος. Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, καθηγητής Δημήτριος Θάνος. Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κιλ, ο καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλέρης. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Νομική Σχολή, η καθηγήτρια Φλόρα Τριανταφύλου Αλμπανίδου. Αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή, ο καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης. Κοσμήτωρος στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, που είναι η τρίτη σχολή. Η πρώτη σχολή είναι η ιατρική, η άλλη είναι η νομική και η τρίτη σχολή είναι η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Και εδώ κοσμήτωρη είναι η κυρία Ισμήνη Κριάρη. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι καθηγητές είναι η προμετωπίδα, θα λέγαμε, του Πανεπιστημίου Κιλ, μαζί με το άλλο διδακτικό προσωπικό που θα γνωρίσετε μπαίνοντας στο killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα
4: έργα. Κόσμος 96,5.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Έχει.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
10: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
12: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
11: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προς το ΕΔΕΜ, όσο και από το Φλίσβο προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της κυκλοφορική φυσού από το ύψος της λαχανογοράς του Ρέντι προς την παραλιακή λεωφόρο. Πολύ αυξημένη επίση κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού σε μήκος 7 χιλιόμετρων από την Αττική οδό προς τα Κτέλ, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορική φυσίας προς τη Φιλοθέη. Αποκαθίστανται σταδιακά τα δρομολόγια στον προαστιακό σιδηρόδρομο, τα οποία δεν πραγματοποιούνταν στο σύνολό τους μέχρι τις 5.30 το πρωί, λόγω συμβάντων στο σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Δραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Κεραπετρίτη. Η πρέσβεις της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Οικονομιχάλη, αφού ευχηθώ άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και εορτάζοντες, Κωνσταντίνους και Ελένες και σε όλα τα παράγωγα, να ακούσουμε τα της κυκλοφορίας. Ορίστε παρακαλώ.
4: Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισίας, κατά μήκος Νέας Ερυθρέας και μέχρι και την Κηφισιά, θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση, φίλες και φίλοι. Μετά πάλι στο ύψος του Άλσου Συγκρού, μετά πάλι στα Σίδερα Χαλανδρίου και ξανά από το νέο ψυχικό μετά προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείο, κατά μήκος του Χολαργού, εξίσου ισχυρό μποτιλιάρισμα. Τα πιο δύσκολα όμως είναι στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από τον Άγιο Κοσμά προς το ΕΔΕΜ και εν συνεχεία μέχρι σχεδόν το Γεώργιος Καραϊσκάκης, λόγω τροχαίων ατυχημάτων, πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Από τον Άγιο Κοσμά, επαναλαμβάνω, προς το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι βεβαρημένο. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, πολύ δύσκολη. Τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, φυσικά τα δύο ρεύματα της Κηφισού στα συνήθη ύποπτα σημεία και ο Σκαραμαγκάς ίδιος και απαράλλαχτος με όλες τις τελευταίες ημέρες, Άρη.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Ο Γιώργος είναι φίλος μας, ανάμεσα στους 100.000 κοντά που ακούτε την πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: όσοι γενικώς έχουμε καταγωγή από την Κόνηθο. Χαίρομαι γι' αυτό. Ειλικρινά δεν το ήξερα. Επειδή όμως ενδεχομένως να έδωσα μια διάσταση προηγουμένως τέτοια που είχε λίγο έτσι ένα πέρασμα χιούμορ, μια χιουμοριστική ματιά στην ιστορία της μυστηριώδους οσμής, οφείλω να πω το εξής για να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας, ότι είναι απαράδεκτο για ένα κράτος που θέλει να λέγεται κράτος με κρατικές υπηρεσίες συνεπικουρούμενες από πανεπιστήμια, από, μάλλον πριν από τα πανεπιστήμια, από ειδικά κομμάτια τα οποία είναι μέρος του κράτους, υπηρεσίες σε οποίες εργάζονται επιστήμονες που παρακολουθούν διαφόρους τομείς, συνεπικουρούμενα αυτό το κράτος από τα πανεπιστήμια του με τους επιστήμονές τους, να μην μπορούν να δώσουν απάντηση στην κοινή γνώμη για το πού οφειλόταν η οσμή η οποία κατέκλυσε τα νότια προάστια και έφτασε έως τις παρυφές του κέντρου της πόλεως, της πρωτεύουσας, να υπάρχει εκοφαντική σιωπή ως προς την προσέγγιση αυτή ενημέρωση στους πολίτες, είναι παντελώς απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν με ακούει το επιτελικό κράτος, αλλά επειδή όλα τα χρεώνεστε, το καταλαβαίνετε, εσείς κυβερνάτε, άρα για οτιδήποτε έχετε την ευθύνη, έτσι το λογίζουμε σε αυτόν τον τόπο, μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι λάθος, είναι μια άλλη ιστορία, διατολίσω τώρα. Όμως επιτελικόν κράτος κινητοποιηθείτε, αγαπητοί κυρίες και οι κύριοι που το υπηρετείτε, το επιτελικό κράτος στο Μαξίμου, πείτε στις υπηρεσίες να βρουν από πού προήρθε η μυστηριώδης αυτή οσμή, είναι απαράδεκτο για ένα κράτος να μην μπορεί να δώσει απάντηση στους πολίτες του. Το καταλαβαίνετε ότι είναι κράτος κωμωδία, το αντιλαμβάνεστε έτσι? Φαντάζομαι τουλάχιστον ότι το αντιλαμβάνεστε. Θα ξεκινήσω αμέσως σε λίγο, παραθέσω 2-3 ηχητικά με τον καθηγητή Νίκο Βέτα, Γενικό Διευθυντή στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητή οικονομικών, δίνοντας σας τα τελευταία δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Ξέρω ο κύριος Δένδιαστές με την δήλωσή του στο πλαίσιο του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι δεν πιστεύω στα ήρεμα νερά, δίνει πολύ ωραία σενάρια να έχουμε να λέμε ότι διαφοροποιήθηκε, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς κτλ. Αλλά και η ίδια η δήλωση δεν πιστεύω στα ήρεμα νερά, δηλαδή πιστεύει στα ταραγμένα νερά ή δεν πιστεύει γενικώς στα ήρεμα νερά ή πώς τα θέλει αυτά τα νερά του Αιγαίου ή μας κακόπεσαν τα ήρεμα νερά, δεν ξέρω. Αν τον είχα εδώ τον υπουργό θα τον ρωτούσα βέβαια, αλλά τώρα αυτά διατυπώνω σκέψεις στον αέρα. Ας ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που μας έδωσε τα νέα και είναι ο άνθρωπος που μας δίνει τα καινούργια νέα. Απαντώ έτσι σε έναν προβληματισμό που μου εξέδεσε με τον γλυκύτατο τρόπο ένας φίλος μας, ο Παντελής, κρατώ το επώνυμο του για μένα, μου λέει: «Βρε παιδί μου, είναι σωστό να βγαίνει κάθε πρωί ο Μανώλης Κωστίδης και να μεταφέρει την προπαγάνδα της Τουρκίας? Δεν αρνούμε ότι γίνεται προπαγάνδα», και εγώ το λέω, αγαπητέ μου Παντελή, αλλά να είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας, να μην ξέρουμε τι λένε, τι λέτε, το προτιμάτε αυτό? Δηλαδή να ήμασταν κάπως σαν την Αλβανία του Χότζα, ότι ζούμε στον παράδεισο και γύρω μας δεν έχουμε ιδέα χαμπάρι τι κάνει ο διπλανός, δεν ξέρω. Σας αρέσει κάτι τέτοιο? Εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά. Ο Μανώλης Κωστής που μας έδωσε την πληροφορία ότι ετοιμάζεται ο νόμος αυτός που θα φτάνει εσωτερικά, ως εσωτερική αντίληψη την Τουρκία μέχρι την Ερέτρια, σήμερα για να δούμε ποια είναι τα νέα επί του θέματος.
1: Στα ελληνοτουρκικά, ναι. Αυτό που διαπιστώνουμε ότι έχει ήδη δοθεί εδώ και γραμμή και στα μέσα ενημέρωσης και στους αναλυτές, να είναι πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις, καθώς αφού ανέβασαν τον πύχη οι ίδιοι, η κρατική τηλεόραση, κυβερνητικοί ναι. παράγοντες από το κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης ναι. που λέγαν γκρίζες ζώνες 152 νησιά. Mm-hmm. Και όταν έχεις επαφή ναι. με Τραμπ, με Ούρσουλα Φοντε Λάιεν, δηλαδή ναι. υπάρχουν επικοινωνίες για την Ευρώπη,
2: πράγματα, ναι.
1: για την, θεσμικά πράγματα.
2: Κάπως
1: το θέμα λίγο μαζεύεται, όπως καταλαβαίνουμε. Τα μηνύματα που εστάλησαν και από την Ελλάδα ήταν ξεκάθαρα. Ο Γιώργος Γεραπετρής εκεί ήταν σκληρός. Δηλαδή η προειδοποίηση ήταν ξεκάθαρη και το μήνυμα του Μητσοτάκη ήταν πολύ ξεκάθαρο για την επόμενη μέρα. Αυτά τα μηνύματα έρχονται εδώ. Δεν αποκλείει κανείς, προσέξτε, μια αναβολή αυτού του νομοσχεδίου, γιατί και στην Τουρκία αρχίζουν να μιλούν για προεκλογική εποχή.
0: Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι η σοβαρότητα είναι στο να είμαστε ψύχρεμοι, διότι παρόλες ακούμε και εκεί, παρόλες ακούμε και εδώ, και μάλιστα εδώ έχουμε και παρόλες όπως και εκεί ελληνοφαγικές,

0: Έχουμε και εδώ παρόλες τουρκοφαγικές. Αλλά δεν έχω δει έναν Λεβέντη να πει, παιδιά, πάμε να την πάρουμε. Σε 8 μέρες έχουμε την επέτειο. 29 Μαΐου, αποφράση μέρα. Πάμε να ζωστούμε με φυσεκλίκια και να ξεκινήσουμε από τον ιστορικό διδημότυχο, από το τείχος του διδημοτήχου, να μπούμε Ανδριανούπολη και να προχωρήσουμε να την πάρουμε επιτέλους. Αφού ξυπνήσουμε τον μαρμαρωμένο βασιλιά και τον βάλουμε ηγέτη, να πάμε να όλοι μαζί να ξαναπάρουμε πίσω τα πάτρια εδάφη. Δεν έχω ακούσει κανένα τέτοιο. Υπάρχει. Να σηκωθεί ο Λεβέντης να τον δούμε. Ή μπορεί να είναι και Λεβέντισα. Δεν ξέρω. Ε? Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να είμαστε ψύχρεμοι άνθρωποι. Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικώς σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεπιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές και γι' αυτό τον λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
2: Ναι.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Αυτά τα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης προτού πει ο Κωστίδης αυτά που είπε τα καινούργια σήμερα. Δηλώθηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών το απόγευμα της Τρίτης στο συνέδριο που οργανώνει ο κύριος Βενιζέλος. Υπάρχουν και δηλώσεις και του κύριου Δένδια, στον ακούσουμε, είναι μόλις 16 δευτερόλεπτα, 16,9, 17 δευτερόλεπτα, ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά ο Υπουργός Αμήνης. Παρακαλώ.
3: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κατά βάση είναι ψύχρεμος και ο Υπουργός Άμυνας, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, γιατί από, ας μην την πω τη λέξη πρωινιάτικα, είμαστε γεμάτοι, full, turbo. Λοιπόν, κύριε Βέτα, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Πορτοσάλτε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βέτα, αν μπορείτε να πλησιάσετε το ακουστικό σας, παρακαλώ, διότι ξέρω αν μιλάτε από hands free και τα λοιπά, δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα, δυστυχώς δεν το έχουμε προσεγγίσει τεχνολογικά το θέμα.
4: Ναι, δεν ξέρω αν τώρα είναι
0: τώρα,
4: καλύτερα.
0: Τώρα είναι καλύτερα, τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, σας κάλεσα εδώ για αυτό το γνωστό θέμα παραγωγικότητα, το συνδυαζόμενο με τον πληθωρισμό και όλα αυτά τα, με την αδυναμία, την αγοραστική δύναμη της αμοιβής μας, των Ελλήνων και τα λοιπά, για όλο αυτό το πλέγμα των θεμάτων, το οποίο είναι το κυρίαρχο από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Για το θέμα της παραγωγικότητας θα σας παρακαλούσα πριν πάρετε το λόγο να ακούσουμε πώς το προσεγγίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στην πρόσφατη, έχουν περάσει κάποιοι μήνες, συζήτησή του με τον Πρωθυπουργό.
5: Οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται για τη χαμηλή παραγωγικότητα. Αποτελεί μεγάλη παρεξήγηση το γεγονός πως όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, αυτή ταυτίζεται από μερίδα της κοινωνίας με αύξηση των ωρών εργασίας ή με εντατικοποίησή της. Για εμάς η παραγωγικότητα είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμών, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων. Με άλλα λόγια, κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση παραγωγικότητας είναι η πολιτεία και οι επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας, όπως σημείωνε προχθές το άρθρο του στο Liberal ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, επειδή θα ακούτε από διάφορους που αντιπολιτεύονται διάφορες παρόλες και παπαρδέλες, λέω εγώ, να ξέρετε ότι όταν θέτουν θέμα παραγωγικότητας, αρμόδιο, κύριοι υπεύθυνοι της αύξησης παραγωγικότητας είναι οι επιχειρηματίες και το κράτος συνδυαστικά. Έχει κάνει βήματα το κράτος, κύριε καθηγητά?
4: Να δούμε λίγο τα βασικά δεδομένα.
0: Βεβαίως.
4: Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, όπως έδειξε μια μελέτη που παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την υποστήριξη του ΣΕΒ και με την ευκαιρία τους ευχαριστώ, Ο μέσος εργαζόμενος στη χώρα μας είναι μέσος όρος. Δημιουργεί ακαθάριστη προστιθέμενη αξία γύρω στα 34.000 ευρώ. Όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρώπης είναι 62.000. Άρα βρισκόμαστε περίπου στο 58% της παραγωγικότητας της Ευρώπης.
2: Κόσμος 96,5. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτο 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Τα τελευταία χρόνια και βάλαμε περισσότερους ανθρώπους να επιστρέψουν στη δουλειά. Μειώθηκε η ανεργία, σταμάτησε η αιμορραγία νέων ανθρώπων προς τα έξω. Από εδώ και πέρα αυτή η διέξοδος δεν θα υπάρχει. Δεν θα μπορούμε να μειώσουμε πολύ περισσότερο την ανεργία, ούτε αναμένουμε μαζική επιστροφή ανθρώπων. Άρα θα πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Άρα επενδύσεις. Για να δούμε πώς είναι η στέρηση των επενδύσεων. Ανακλάδω, το μέσο κεφάλαιο με το οποίο δουλεύει μια επιχείρηση στην Ευρώπη είναι 2-3,5 φορές περισσότερο από ό,τι είναι στη χώρα μας. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τις επενδύσεις που γίνανε φέτος, πέρσι, πρόπερσι. Αυτό έχει να κάνει με τις επενδύσεις που έγιναν όλα τα τελευταία 15 χρόνια. Κάναμε μία άσκηση σε αυτή τη μελέτη που είναι φυσικά διαθέσιμη για όλους. Υπολογίσαμε πόσο έχει αποσβεστεί το κεφάλαιο το οποίο είχε επενδυθεί στο παρελθόν και αν οι νέες επενδύσεις το έχουν καλύψει. Ναι. Μόλις πέρσι, για πρώτη φορά, σταμάτησε η υποχώρηση. Δηλαδή μέχρι πέρσι ο μέσος εργαζόμενος στη χώρα εργάζονταν με λιγότερο κεφάλαιο από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι μια συνειδητοποίηση η οποία λέει ότι εάν θέλουμε, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ο σκοπός της οικονομικής πολιτικής, να αυξάνονται συστηματικά οι πραγματικοί μισθοί, θα πρέπει να διευκολυνθεί η ροή νέων επενδύσεων και ξένων αλλά και από εσωτερική αποταμίευση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν τα εργαλεία, να έχουν τα εφόδια, να έχουν την οργάνωση, να έχουν την τεχνολογία, να έχουν την καινοτομία για να μπορέσουν να αποδώσουν αυτά που αποδίδουν και σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
0: Άρα, εγώ είμαι υποχρεωμένος να θέσω ένα τεχνικό θέμα, κύριε Βέτα. Δεν έχω άλλο χρόνο διαθέσιμο σε αυτό το ημίωρο. Θα θέλατε να συνεχίσουμε αύριο το πρωί? Θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος είχε ένα προσωπικό κόλλημα σήμερα και δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Θέλετε να πάμε μετά τις 9? Τι σας διευκολύνει περισσότερο, αυτό θέλω να μου πείτε.
4: Μπορώ αύριο το πρωί,
0: αύριο το πρωί.
4: Το θέλετε κι εσείς.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, θα επιμείνω, τι έγινε τότε πρώτη χρεοκοπία που αυξήθηκε. που ήταν αυξημένη παραγωγικότητα ήταν, συνέβαλαν μήπως οι αθρώες προσλήψεις στο δημόσιο? Θα απαντήσετε αύριο όμως. Θα το αφήσουμε για αύριο, γιατί μετρώει το τι κάναμε τότε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Βέτας είναι καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, και διάλειμμα εδώ πρώτο.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Δύο παρατηρήσεις από το ακροατήριο, μία αναφορά δική μου και φύγαμε για διάλειμμα δεύτερο για να έρθει ο κύριος Γιαννίδης να μας πει τις ειδήσεις και να συνεχίσουμε εμείς το δεύτερο μέρος της εκπομπής για να προϋπαντήσουμε στο μεταξύ και άλλους φρέσκους φίλους και φίλες. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνες και Ελένες. Οι δύο παρατηρήσεις ακροατών που κατατείνουν στο ίδιο σημείο. Καλημέρα, Άρη, μου στέλνει ο Βασίλης. Βεβαίως, όπως το είπες, μόνο στη Ρωσία κρατάνε ψηλά τις αρχές της Ορθοδοξίας τόσο ψηλά που στέλνουν τζιχαντιστές τσετσένους να κατασφάξουν τους ομόθρησκους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν πάρει και αυτοκεφαλία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τόσο πολύ τσαντίζει το Πατριαρχείο της Μόσχας. Αγαπητέ μου Βασίλη, συμπληρώνω εγώ, μόνο που στην περίπτωση αυτή, όπως λένε οι Ρώσοι Ορθόδοξοι, τα αδέρφια μας του Ξανθού Γένους, οι Ουκρανοί Ορθόδοξοι είναι φασίστες, γι' αυτό πάνε και τους καθαρίζουν. Αστειεύομαι φυσικά, γελία πράγματα, προχωρώ. Δεύτερη παρατήρηση. Με την ίδια αντίληψη, μην ξεχνάς, μου λέει ένας άλλος φίλος, το Ξανθό Γένος που θα έρθει να μας βοηθήσει να πάμε πάρουμε την πόλη όλοι μαζί. Και η αναφορά. Kiel University είναι το δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο, το οποίο φτάνει και είναι εδώ στην Αθήνα, λειτουργεί ήδη με μια ιστορία 80 ετών πίσω του, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, τρία πεδία σπουδών, ιατρικής και επιστημών υγείας το ένα, νομικής το δεύτερο και το τρίτο πεδίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Σπουδάζεις ιατρική, νομική, ψυχολογία.
17: Κόσμος 96,5.
18: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
19: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
20: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
19: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
22: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
23: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
22: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
23: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
22: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
24: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
25: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
24: Electroteam Μαρκέτος.
25: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
25: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
24: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
25: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
24: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
25: και κινητό 6977 42 10 78.
24: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
25: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
24: Κινηθείτε.
25: Προς το συμφέρον σας.
24: Προς το συμφέρον σας.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Και 4 πρώτα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς το λιμάνι του Πειραιά, λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στην λεωφόρο Κηφισίας, στην άνοδο της Συγκρού, στον οδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασίλισσα Σοφίας προς τη Βουλή. Αποκαθίσατε σταδιακά τα δρομολόγια στον προαστιακό σιδηρόδρομο, τα οποία δεν πραγματοποιούνταν στο σύνολο μέχρι τις 5.30 το πρωί λόγω συμβάντων στο σιδηροδρομικό κέντρο Χαρδών. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης. Η πυρκαγιά προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από γκαζάκι αερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα, από το οποίο απομακρύνθηκαν από δυνάμεις της πυροσβεστικής μία μητέρα με το γιο της, καθώς και άλλη έννοια της πολυκατοικίας. Στον τρίτο όροφο βρίσκονταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, αλλά στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω των συνεχιζόμενων αδιεξόδους διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα εγγράφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου με τον Νετανιάχου, ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και διακρίνεται να χλεβάζει δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου για την Γάζα, γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκονα. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου και επέκρινε τον υπουργό, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Στο δημοκρατικό κόσμο δεν κακοποιούμε και δεν θριαμβολογούμε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται υποκράτηση. Απαιτούμε δικαιοσύνη για τους πολίτες μας και συνέπειες για εσάς, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Για απαράδεκτη μεταχείριση των ακτιβιστών έκανε λόγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Επισήμανε πως το Σεπτέμβριο είχε απαγορεύσει την είσοδο του συγκεκριμένου υπουργού στην Ισπανία και προανήγγειλε πως θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες επέκταση του μέτρου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για την Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβη της Ελλάδος στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί πιθανότητα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση χθες στο Αμοξάσιο ότι θα σύστασε πόλια. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε στο τελικό της γερμανικής Φράιμπουργκ με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση για το Champions League της νέας χρονιάς.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκορνία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Durostik.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Durostik.
7: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα παραδόξως προς την Ελευσίνα. Από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα και συγκεκριμένα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο μεταμόρφωσης λόγω και τροχαίων συμβάντων. Πολλή κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Αλλά τα δυσκολότερα τα συναντούν οι οδηγοί που είναι στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Γιατί από το ύψος του Αγίου Κοσμά, από το ελληνικό δηλαδή, προς το λιμάνι του Πειραιά, σχεδόν όλη αυτή η απόσταση των 10 περίπου χιλιόμετρων είναι ακινητοποιημένη, με ένα μικρό διάλειμμα στο ύψος της Καλυθέας και του Μοσχάτου. Δεν υπάρχει δυστυχώς εναλλακτική λόγω της κλειστής παλιάς παραλιακής.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κωνσταντίνες και Ελένες, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, με αγάπη, με φροντίδα και το κάθε καλό, με την ευχή του έτσι, κάθε καλό για τη ζωή σας, πάνω απ' όλα με την υγεία σας, μαζί να πορεύεστε για τα καλύτερα, να είστε δυνατοί, γεροί, όλες και όλοι και να έχετε μια όμορφη ζωή, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά λοιπόν. Σήμερα μια φίλη μας μας έχει ήδη μεταφέρει ποια είναι τα πρώτα. Η κυρία Μάρθα Ζαχαριάδου μας έχει δώσει τα ονόματα τα οποία είναι τα πολύ δυνατά στον τόπο μας. Πρώτα απ' όλα σε πληθυσμό εννοώ, είναι ο Γιώργος, η Μαρία στο θηλυκό. Τα επίσης κορυφαία ονόματα Κωνσταντίνος, Δημήτριος, Γιάννης, Νικόλαος, Παναγιώτης, Βασίλειος. Και στις κυρίες φαντάζομαι και η Ελένη παίζει πολύ δυνατά. Λοιπόν, συνηθίζουμε στις εκπομπές τις ραδιοφωνικές να ξεκινούμε με ένα τραγούδι. Εγώ αντί για τραγούδι κυρίες και κύριοι, τώρα θα βάλουμε και τραγούδι, εννοείται, βάλουμε και τραγούδι, αλλά σαν έτσι ένα tip για το πρωινό σας, θα σας βάλω ένα ηχητικό. Από αυτά που μόνο ένας μπορεί να τα πει και με την ταχύτητα που τα λέει και με την πώς θα το πω, και με τους συνδυασμούς που κάνει. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι η αριστερά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε 90 δευτερόλεπτα, ορίστε.
10: Τώρα, αυτό που ζούμε είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω, είναι σαν ταινία. Ακούστε. Κατεβαίνει ο Τσίπρας. Πλακώνονται μεταξύ τους οι Σιριζέοι. Ποιοι θα πάνε τον Τσίπρα, ποιοι δεν θα πάνε. Αλλά ο Τσίπρας που κατέβηκε έχει προηγουμένως βάλει τους Σιριζέους να έχουν πλακωθεί με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Κασελάκη, τον οποίο έχουν παρατηρώσει τον Μπουζουξίδικο, ο οποίος έχει κάνει το δικό του κόμμα μετά τον Μπουζουξίδικο, το οποίο δικό του κόμμα μας από τότε που το έδειξε με σήμερα έχουν τσακωθεί μεταξύ τους μισή, έχουν φύγει και έχουν πάει προς διάφορες κατευθύνσεις. Με πιο εμβληματική την κυρία Τζάκρη που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη, έφυγε από να πάει στον Πασόκ, έφυγε από τον Πασόκ, ξαναγύρισε τον Κασελάκη, κάπου χάνουν τα ίχνη της. Στο ενδιάμεσο όλων αυτών, λόγω του Κασελάκη πριν τον Μπουζουξίδικο, έχουν φύγει οι μισοί Σιριζέοι και έχουν την Νέα Αριστερά. Αυτή η Νέα Αριστερά που μου κάνει μισή Σιριζέοι, προσέξτε το, έχει κάποιο ενδιαφέρον, στην αρχή ήθελε να βγάλουν πρώτη την Αξιόγλου. Δεν ήθελε η Αξιόγλου, πιο σοφή αυτή, και έγινε πρώτος ο Χαρίτσης. Αφού έγινε πρώτος ο Χαρίτσης, όταν έκανε το κόμμα Τσίπρα, ο Χαρίτσης είπε: καλή ιδέα, πάμε τον Τσίπρα. Αλλά αυτό αντέδρασε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης καθάρισε τον Χαρίτση για πρώτος Νέας Αριστεράς και έγινε πρώτος Νέας Αριστεράς ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, όπου οι μισοί τώρα τη Νέας Αριστεράς φεύγουν για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Τώρα, αυτό που θα μείνει τους Ακελαρίδης της Νέας Αριστεράς, πρόσεχε αυτό είναι το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, δεν θέλει να βλέπει τον Γαβρίλη τον Πολάκη και τους άλλους που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ εκτός Τσίπρα. Δηλαδή, θα έχουμε ταυτόχρονα το κόμμα Τσίπρα που θα πάρει στους τέλειες από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αλλά η Νέα Αριστερά και το υπόλοιπο του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάνε μεταξύ τους, λένε καλημέρα. Δεν είναι υπέροχη. Όχι, δεν είναι καταπληκτική.
11: Πείτε μου κάτι άλλο.
10: Είναι αριστούργημα. Δεν κάνω πλάκα. Είναι καταπληκτική. Εγώ αδικά τους παραδέχομαι.
9: Τα αδεέφη Άδωνης.
12: Και προφούντα ημωσεών.
9: Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά Ελένη μου.
12: Quando todo en Venecia me hablaba de amor.
9: Ναι, αυτό είναι το δώρο το δικό μου, Σάλας Ζαβούρ.
12: Ante mi soledad
9: en el και μια νοητή βόλτα στη Βενετία.
12: Tu lejano recuerdo.
9: Κι ας έχει υπερτουρισμό, κι ας έχει υπερπλημμύρα, κι ας έχει και πλημμύρες. Μα...
12: Και callada quietud.
9: Πάντα Βενετία.
12: Tristeza sin fin, que distinta Venecia si me va.
9: Και εκεί μυρίζει, αλλά ξέρουν από πού είναι η μπόχα. Ανεβαίνει η αποχέτευση.

και να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να βρεθώ μια φορά στη Βενετία πλημμυρισμένος για να πάρω εκείνες τις γαλότσες μέχρι το γόνατο και να σουλατσάρω στην πλατεία μέσα στα βρωμόνερα.

0: Θα παίρνω τα βαπορέτα για να κάνω βόλτα στα κανάλια με την δημόσια συγκοινωνία. Και μια που λέω για δημόσια συγκοινωνία, κυρίες και κύριοι, έχω και το Σπύρο Μάρτη τώρα που μου λέει η πλέον ωραία τάκα του Άδωνη είναι ότι εγώ τους παραδέχομαι γιατί για τους αριστερούς. Καλημέρα Σπύρο. Δεν μπορώ να μην επενέσω, φίλες και φίλοι, τις προσπάθειες που κάνει στην οργάνωση της συγκοινωνίας ο αναπληρωτής υπουργός Κώστας Κυρανάκης. Είναι λίγο τζόρας, τον κάνω πάω και τον κάνω κέφι, δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι και τζόρας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το παλεύει και το παλεύει πάρα πολύ δυνατά. Μακάρι να πάλευαν το ίδιο και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης. Ναι, τα πάει πολύ καλά ο Κώστας Κυρανάκης. Τώρα η συγκοινωνία μας βέβαια θέλει πολύ περισσότερα πράγματα, όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αντικατάσταση των λεωφορείων είναι ένα βήμα. Αυτά τα καινούργια λεωφορεία, ναι, θα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυξανόμενα και με την προσπάθεια που έχουμε εξηγήσει ότι πρέπει να προστατευθούν, να περιφρουρηθούν οι λεωφοριόδρομοι, θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Φανταστείτε όμως, κυρίες και κύριοι, ότι με δύο κινήσεις που έκανε ο Κώστας Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ας πούμε, μπήκε μέσα, αξιολόγησε τους οδηγούς και βρήκε ότι οι 700 λουφάρουν λόγω ασθενείας ανάμεσα στους 2.700. Εντόπισε 700 οι οποίοι ήταν χαμένοι οδηγοί. Γιατί βεβαίως πρέπει να προσδεθούν οδηγοί, βεβαίως πρέπει να αυξηθεί ο μισθός των οδηγών, δεν φέρουμε σε αυτά αντίρρηση, αλλά να δουλεύουν κιόλας. Λοιπόν, αυτής ακριβώς της λούφας των 700 δεν μπόρεσαν να γίνουν δρομολόγια το 2024 περισσότερα από 500.000 προγραμματισμένα δρομολόγια. Έχω να πω. Ανοίγω παρένθεση. Πολύ γρήγορα ο Μανώλης Κωστίδης να μας δώσει τα φρέσκα από την Τουρκία, φίλες και φίλοι, που θα μας βοηθήσουν να συζητήσουμε σε λίγο αυτά τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά με την Σοφία Βούλτεψη που θα έρθει, την κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης, καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα από τη βροχερή Κωνσταντινούπολη.
0: Βρέχει. Α, εμείς έχουμε χαρά Θεού εδώ, ήλιο. Εσείς έχετε βροχή.
1: Τρεις μέρες βρέχει.
0: Τι λες, παιδί μου. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα αυτός ο καιρός που έσκασε και λίγο, που ήρθε και από εμάς, έσκασε πάνω στην πόλη που είναι πιο βροχερή από την Αθήνα. Σωστά.
1: Λοιπόν. Και ευχαριστούμε το μεσημέρι να βελτιωθούν τα πράγματα. Λοιπόν, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κοίτα, Μανώλη μου, ξέρεις, κατά καιρούς παίρνω μηνύματα από φίλους που μου λένε βρε, παιδί μου, καλό παιδί ο Μανώλης, πολύ καλό παιδί, αλλά είναι τώρα δυνατόν να ακούμε κάθε μέρα το της Τουρκίας που μεταφέρεται μέσω Μανώλη Κωστίδη. Εγώ στεναρά λέω ναι, να το ακούμε αυτό που λέει το Dir η Τουρκία, διότι καταλαβαίνουμε και τι λένε οι Τούρκοι από το να είμαστε μέσα στη Μούγκα. Λοιπόν, εσύ ήσουν ο πληροφοριοδότης, διότι δεν θα χτυπάμε τον πληροφοριοδότη στο όνομα της πληροφορίας. Δεν είναι αδέλφια. Μπράβο, πολύ ωραία. Ο Μανώλης είναι απλώς ο μεταφορέας. Λοιπόν, εσύ μας έδωσες την είδηση, Μανώλη μου, και σηκώθηκε αντάρα στην Ελλάδα ότι ετοιμάζεται ο νόμος που θα φτάνουν οι Τούρκοι στην Ερέτρια, δηλαδή παρολίγο να περάσουν και στον Οροπό όπου να είναι. Εσύ το πρωί σε άκουγα να λες ότι παιδιά να δούμε λίγο το πράγμα, τώρα ψιλομαζεύεται. Ορίστε, τα φρέσκα θέλουμε από εσάς, τα φρέσκα κουλούρια Τουρκίας. Ναι.
1: Ενώ από την τουρκική κρατική τηλεόραση έλεγαν, μιλούσαν για κρίζες ζώνες στον ομοσίως γαλάζιας πατρίδας, ότι υπάρχει η αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών και βραχονησίδων, επίσημα πράγματα. Τις τελευταίες
0: όχι μόνο
1: και
0: κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά κυριαρχίας.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα, διαφορετικό πράγμα.
1: Άλλο
0: πράγμα.
1: Ορίστε. Και δεν ήταν δική μας φαντασίας. Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας με κρατικούς αξιωματούχους τα δηλώναν. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι ήρθαν συγκεκριμένα μηνύματα και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Αλλά χθες είχαμε και το τηλεφώνημα Τραμπ-Ερντογάν. Βεβαίως συζήτησαν και πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά από τα τηλεφωνήματα και μετά και από τα μηνύματα, τα σκληρά μηνύματα στην Ελλάδα, φαίνεται ότι στην Τουρκία αρχίζουν να διαρρέουν μηνύματα τύπου ότι δεν θα υπάρχει κάποιο χάρτη. Σαφώς θα οριοθετούνται διάφορα σημεία των θαλάσσιων δικαιωμάτων της Τουρκίας, της θαλάσσιας δικαιοδοσίας, αλλά θα είναι πολύ πιο προσεκτικά. Νομίζω αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. θεωρώ ότι νίκησε, όχι νίκησε, θα δούμε το νομοσχέδιο, αλλά νίκησε η διπλωματία, δηλαδή και η λογική, γιατί άλλο το να δημιουργήσει.
0: Εγώ θα έβαζα και τη σύνεση, και η σύνεση και μαζί.
1: Σωστό,
0: θα υπάρχει
1: πολύ
0: και μια
1: σωστά,
0: σύνεση.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Το λέω προς το εσωτερικό, δεν το λέω τη σύνεση μόνο προς τους Τούρκους.
1: Όχι,
0: έχουν
1: όχι,
0: το δικό τους κοινό, ας τα βρούμε μεταξύ τους. Εγώ το λέω σε εμάς να υπάρχει σύνεση και ψυχραιμία για να μην ακούμε διάφορες αρλούμπες και παπαρδέλες.
1: Ναι. Ναι, γιατί το να λένε να κάνει ο Πρωθυπουργός το ένα, να κάνει το άλλο για πράγματα που δεν έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, και μιλάω για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Δεν το έχει κάνει κανένας Πρωθυπουργός για συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, δηλαδή το ξεκαθαρίζω.
0: Υπάρχει και μια επίσημη, υπάρχει και μια ξέρεις, διπλωματική απάντηση από διπλωμάτες πάνω σε αυτό. Το διάβαζα κάπου ότι δεν σπαταλά τα 12 μίλια σε ένα πράγμα που δεν έχει, που δεν αφορά μια διεθνή σύμβαση, δεν έχει μια διεθνή νομιμότητα.
1: Και θα μου επιτρέψει.
0: Ενώ τον Τούρκο να το κάνουν. Ναι,
1: σωστό, και επειδή αναφέρθηκε και σε μένα και καλά, σας ευχαριστώ. Έχω το δικαίωμα για 30 δεύτερα, αν μπορώ να πω. Η σωστή ενημέρωση νομίζω ωφελεί σε πολλά πράγματα. Προσπαθούμε να δώσουμε το κλίμα και το τι ετοιμάζει πάντα η Τουρκία, διότι από τις 4 Μαΐου και από το δημοσίευμα μας στην Καθημερινή είχαν πει οι Τούρκοι ότι αφού τελειώσουμε το Ιράν θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και 10 μέρες μετά εμφανίστηκε ένα νομοσχέδιο και να λέει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, σεβαστή κάθε άποψη, μπορεί να μην θέλουν να μας ακούν, μπορεί να μας θεωρούν υπερβολικούς. Αλλά εμείς με τον καλύτερο τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε το κλίμα
0: μου φτάνει,
1: από εδώ.
0: Είπες πολλά, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται παραπάνω, δεν θα απολογούμαστε. Κάνεις άψογα μια δουλειά, μην το συζητάμε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε άνθρωπος έχει μια γνώμη, να την έχει δικιά του ή να την χαίρεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάνω σε αυτόν τον καμβά, κυρίες και κύριοι, θα οικοδομήσουμε σε λίγο τη συζήτησή μας. Είχα μείνει όμως λίγο στα συγκοινωνιακά. Θα κάνω διάλειμμα σε λίγο και μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας η κυρία Βούλτεψ και θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Όπως και μια ωραία παρατήρηση σήμερα που διαβάζω στο άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη. Αλλά είχα μείνει στα συγκοινωνιακά και έλεγα για την καλή δουλειά που κάνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και στα συγκοινωνιακά της Αθήνας. Οι υποδομές δεν του Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης απλώς προσπαθεί να σουλουπώσει λίγο τις εταιρείες που εκτελούν το μεταφορικό έργο. Μπράβο, που εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο. Τόσο στο τρένο, όσο και στα αστικά λεωφορεία κτλ. Λοιπόν, θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ονόματι Βασίλειος Κόκαλης. Ή το στα εξαπτέρυγα που λένε του μεγάλου επίσης πολιτικού που γέννησε η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ορισμένοι δεξιοί δεξιούλιδες είναι υπερήφανοι για τον μεγάλο Πάνο Καμένο, παιδί του οποίου, παιδί με τη μεταφορική έννοια, πολιτικό παιδί του οποίου, ή το ο Σανέλ, ο Βασίλειος Κόκαλης, ο οποίος μόλις του κούνησε δαχτυλάκι, ο μεγάλος επίσης της πολιτικής σκηνής Αλέξιος Τσίπρας, ο Βασίλης Κόκαλης έγινε δεξιός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ο οποίος βεβαίως έχει κατακεραυνώσει κατά καιρούς στη Βουλή την κυβέρνηση, διότι το οποίο ήταν μεταξύ εκείνων που μιλούσαν για τα ξυλόλια, ήταν μεταξύ εκείνων που μιλούν για το έσχος του ΟΣΕ που οδήγησε δολοφονία και θάνατο 57 ανθρώπων κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι διαβάζω πριν από 15 μέρες στη στήλη του Ηλία Κανέλη στην εφημερίδα Τα Νέα. Ωραίος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Κανέλης, ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε χθες στη Βουλή. Επειδή, λέει, προσέξτε κυρίες και κύριοι, κάποιοι που πέτυχαν σε διαγωνισμό του ΟΣΕ σε θέση σταθμαρχών και κλειδούχων τελικά δεν προσλήφθηκαν. Έσχος, ντροπή κατά τον κύριο Κόκαλη. Αλλά κατά τα άλλα ήτανε ρουσφέτη του Καραμαλή και του Μητσοτάκη ο σταθμάρχης που σκότωσε τα 57 παιδιά. Έτσι θυμόσαστε τι έχει λεχθεί. Μπράβο. Ακούστε τώρα να δείτε πώς παίζεται. Πώς παίζεται το παιχνίδι του λαϊκισμού και του πώς δουλεύουν οι πολιτικοί παγαμπόντιδες. Ακούστε. Απαντώντας του αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σε ότι γιατί δεν προσλήφθηκαν αυτοί οι σταθμάρχες, του λέει ο Κυρανάκης ότι με τον πρόσφατο νόμο 5220 του 2025 που είχε εισηγηθεί ο ίδιος ο Κυρανάκης, όλοι οι υποψήφοι έχουν την υποχρέωση να περάσουν και ειδικά ψυχομετρικά τεστ απαραίτητα προκειμένου να προσλαμβάνονται άνθρωποι που να έχουν κατάλληλα προσόντα και να για να αντεπεξέλθουν σε μια κρίσιμη κατάσταση στην κυκλοφορία των τρένων. Δηλαδή μην πάρουμε κανέναν παλαβό μέσα, κανένα καμάτι, κανέναν μην πω τι κάνει που, κουδουνάει την ώρα, που τον κουδουνάει την ώρα που κάνει τη δουλειά του. Ε? Έτσι, ωραία. Για να μην μας τύχει κανένα τροχαίο και ένα δυστύχημα σιδηροδρομικό όπως συνέβη και έφυγαν 57 άνθρωποι αδίκως, νέα παιδιά, στα χέρια αυτού που ήταν αχθοφόρος και έγινε σταθμάρχης. Μπράβο. Τον οποίο δεν, κανείς δεν τον αναφέρει, τον σταθμάρχη, γιατί για όλα αυτά ο δολοφόνος Μητσοτάκης, ο οποίος σε συνεργασία με τον δολοφόνο Καραμαλή δολοφόνησαν 57 ανθρώπους. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέει η άθλια προπαγάνδα όλων αυτών των κομμάτων που, τα οποία κόμματα απευθύνονται σε ένα 60% του κοινού, έτσι δεν είναι, αδέλφια? Μπράβο. Εσείς δεν τα ακούτε αυτά, εννοείται. Εσείς είστε αλλού, ναι. Λοιπόν, συνεχίζει ο Κανέλης. Δεν ξέρω αν κατάλαβε ο Βασίλης Κόκαλος ότι όντως ζητούσε ρουσφέτη. Κατανοώ όμως, συνεχίζει, γιατί σύμπασα η αριστερά και η ακροδεξιά, δεν ξέρω σε ποιο χώρο να κατατάξω το συγκεκριμένο βουλευτή, δεδομένου ότι είναι μεταγραφή από τους ΑΝΕΛ, αρνείται εμφατικά να βάλει στο κάδρο των ενόχων τους κατηγορούμενους ως φυσικούς αυτούργους, τον σταθμάρχη που ρύθμισε την κίνηση και εκείνους που τον άφησαν μόνο του. Η αριστερά και η ακροδεξιά δεν αναγνωρίζει, γράφει ο Κανέλης, την ατομική ευθύνη πολιτών, αναγνωρίζει μόνο συλλογικές ευθύνες του κράτους. Οι πολίτες, οι καημένοι, περιμένουν να τους πάρει ο βουλευτής τους από το χεράκι και να τους περάσει απέναντι. Αυτός λοιπόν ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος διατυμπάνιζε ότι υπήρχαν μέσα ξυλόλια κακό φασαρία μες στο τρένο, είναι αυτός που διαμαρτυρήθηκε στον Κυρανάκη γιατί δεν προσελήφθη οι σταθμάρχες, οι οποίοι έπεπε κατά τον Κυρανάκη, από τον νόμο του Κυρανάκη, να περάσουν και από ψυχομετρικά τεστ. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Αυτό το λένε ρουσφέτη, κυρίες και κύριοι, σιριζαϊκό. Έτσι, αριστεροί φίλοι μου, μην εκνευρίζεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας πάνω απ' όλα. Διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος η ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος του προσεχούς Ιουνίου, η Eco Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του Eco Smile. Η Eco Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
2: Κόσμος 96,5.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Πιο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς το λιμάνι λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κίμης, στη λεωφόρο Κηφισού, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντινού Αρδιτού και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Την αντίθεση του σε τυχόν τέλη διέλευση στα στενά του ορμού, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός, η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του ορμού ανακοίνωσε η νεοστάτη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ. Ιράν μπορούν είτε να συμφωνήσουν ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους τους πιο φρέσκους που εντάσσεστε τώρα στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα και σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά Ελένη, χρόνια πολλά Κωνσταντίνε. Υγεία πάνω απ' όλα κυρίες και κύριοι, με τον καλύτερο τόπο να διάγεται τη ζωή σας. Κύριε Κορομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
2: Μέχρι τώρα η αρνητική έκπληξη της ημέρας ήταν η παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άγιο Κοσμά προς το λιμάνι. Βελτιώνεται όμως ευτυχώς σταδιακά. Έχει μποτιλιαρίσματα φυσικά από τον Άγιο Κοσμά μέχρι την Καλαμακίου, μετά πάλι στο Νεοφάληρο, αλλά βελτιώνεται. Και έτσι τα σκύπτρα τα παίρνει η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα λόγω τροχαίων συμβάντων. Με το που θα περάσετε τα όρια του Γέρακα, θα ακινητοποιηθείτε σχεδόν και θα πηγαίνετε με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και μποτιλιάρισμα μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης, φίλες και φίλοι. Εάν θέλετε να πάτε μέσα από το Χαλάνδρι, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Καποδιστρίου εννοώ, έτσι, Παλαιολόγου κτλ. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ακόμα δυσκολίες και το κέντρο της Αθήνας κυρίως στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Όσες και όσοι χρησιμοποιείτε συστηματικά, όσες και όσοι χρησιμοποιείτε περιστασιακά τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τη γραμμή 1, την παλιά, την κλασική του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, έχετε πολύ δίκιο. Μου γράφετε κατά καιρούς και πολύ καλά κάνετε. Διαμαρτύρεστε πολύ σωστά για την κατάσταση των σειρμών. Είναι παλαιοί, είναι ρυπωμένοι, είναι διαλυμένοι, είναι μουτζρωμένοι, είναι στα μαύρα τους χάλια, είναι ντροπή. Τελευταία επιστολή, τελευταία από τις πολλές δηλαδή, θα ξεχώριζα τον του Θεοδόση Θεοχάρη, δεν ξέρω αν με ακούει ο άνθρωπος, στις 26 Μαρτίου του 26 μου ήρθε, δηλαδή τον περασμένο Μάρτιο, και ο άνθρωπος λέει, έκανα χρήση του ΙΣΑΠ να κατέβω από την Κηφισιά στο Μοναστηράκι, ντροπή ένιωσα, πόσο ρεζίλη θα μας κάνει ο Χρήστος Δήμας που γράφει και το όνομά του με γιώτα. Λοιπόν, μην πούμε τα όρια φόρτωσης κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι υποδομές, αλλά είναι του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Εγώ καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι πλήρως την οργή σας και τον εκρεμισμό σας. Σωστά αντιδράτε, έχω δεκάδες επιστολές. Πρέπει να σας ανακοινώσω όμως, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι προχθές στη γραμμή 1 ο κύριος

0: 2026, οι υπόλοιποι 10 έως τον Μάιο του 2027. Και επιπλέον έχει σχέδια η Στασί, σταθερές συγκοινωνίες, αυτή είναι η εταιρεία, να ανακατασκευάσει επιπλέον 10 παλαιούς σειρμούς στο νησά, που σημαίνει ότι θα μπουν και θα μπει και κλιματισμός και όλα αυτά. Υπομονή, υπομονή. Ξέρετε κάτι, ναι, οι ρυθμοί μπορεί να μην μας ικανοποιούν. Μάλιστα, είμαι και εγώ από αυτούς που διαμαρτύρομαι και λέω κάντε τα πιο γρήγορα κτλ. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, η δεκαετής καθυστέρηση, στο καθυστέρηση θέλω να το πάω, στο να βγούμε από τα μνημόνια μετά τη χρεοκοπία του κράτους, ξέρετε κάτι, μας τύχησε, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου συμπατριώτες και συμπατριώτες, μας κόστισε. Δηλαδή δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα στον χρόνο της τριετίας που μας είπαν. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος, το πέρασε στον Αντώνη. Υπήρξε από εκεί πάλεμα, εκεί και πάλευε η δεξιά, η ψυχή της, η παραδοσιακή, η λαϊκή δεξιά, με αυτά που θέλανε αυτοί οι κακοί Γερμανοί. Κακό φασαρία, ιστορίες τα δείχνουν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Και μετά είπαμε όλοι μαζί, κάντε 22 κοστάκι, ζεστάθηκα, και θα μας σώσει η αριστερά. Ήρθε η αριστερά, μας έφερε ένα φέση 100 δις, αλλά κυρίως κάναμε 8 χρόνια. Ηλιθιωδός δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν συνάδει αυτό με τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. 10 χρόνια για κάτι το οποίο θα έπρεπε να τελειώσει σε μια τριετία για να πάμε να πιάσουμε να κάνουμε δουλειά. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε αφήνουν ουρά. Πέραν από την γενικότερη μια ενδογενή καθυστέρηση που έχουμε σε συμβάσεις, κακό φασαρία που τα αναγνωρίζω, είναι πρόβλημα και για αυτή την κυβέρνηση, δεν το συζητώ. Τώρα δεν είναι για αυτά βέβαια η κυρία Βούλτεψ, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα ήθελε να πει κάτι. Καλημέρα σας.
1: Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες και όλους
0: που
1: εργάζονται. Σήμερα μια σημαντική γιορτή. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλες οι χώρες κατάφεραν να βγουν, εκτός από εμάς που κάθε φορά εμφανιζόταν ένας μάγος, ο οποίος έλεγε θα σχίσει τα μνημόνια και θα είναι ντάλα μεσημέρι και διάφορα τέτοια. Και καταλήξαμε τώρα να βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση και πάλι καλά να πω εγώ που μειώνουμε το χρέος συνεχώς και αυτό είναι υποφελία των επομενών γενεών και που καταφέρνουμε με τις καθυστερήσεις που η δική μας δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και την οποία και εμείς δυσκολευόμαστε να βάλουμε σε σειρά για να πούμε την αλήθεια και πάλι καλά που καταφέρνουμε να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και από πλευράς εθνικής ασφάλειας και αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων γιατί ζούμε στην πιο δύσκολη γειτονιά του πλανήτη και είμαστε νομίζω πια σε ένα σημείο που κάπου πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της δημόσιας διοίκησης σοβαρά όμως, πολύ ναι. Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι γιατί βάλαμε υπηρεσιακούς γραμματείς αλλά από κάτω επειδή το έζησα τα πράγματα είναι στην καθυστέρηση και στο ξέρεις πόσους σαν και σένα όσοι σαν και σένα έχουν περάσει από τα χέρια μου που μου έλεγαν εμένα όταν είχα το υπουργικό πόστο.
0: Άρα πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός στο γιατί να τον ψηφίσουμε γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μας πει γιατί θέλει να τον ψηφίσουμε μια τρίτη φορά για μια τρίτη τετραετία. Έτσι, δεν είναι να παριθμίσει τώρα κάποιους λόγους. Δεν μας είναι αρκετά αυτά που υπόθηκαν στο συνέδριο. Αυτά είναι. Δεν λέω ότι είναι κακά πράγματα, αλίμονο. Αλλά θέλουμε και πιο ειδικά. Δηλαδή θα τα βάλει ουσιαστικά με το τέρας που έχει να κάνει με τους. Δηλαδή, εμείς λέμε για το τέρας του κράτους, κυρία Βούλτεψ, αλλά το τέρας του κράτους το αποτελούμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι ένα τέρας.
1: Εμείς είμαστε το κράτος.
0: Μπράβο, μπράβο. Βάλτε. Θα τολμήσει λοιπόν. Ποια κυβέρνηση θα τολμήσει δηλαδή να πει αξιολόγηση. Ξέρετε, κυρία Βούλτεψ, άκουσα προχθές από μια κυρία που είναι αλβανικής καταγωγής, η οποία μου εξηγούσε ότι περίμενε συγγενικά της πρόσωπα. Νομίζω τον αδελφό της και τη σύζυγό του, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί. Η μεν στην πρωτοβάθμια και η άλλη στην δευτεροβάθμια. Και δεν έκαναν την επίσκεψή τους στην Αθήνα, διότι θα αξιολογηθούν. Θα περάσουν από αξιολόγηση, είπε η κυρία από την Αλβανία. Έχετε ακούσει πολλούς να αξιολογούνται στην Ελλάδα στην εκπαίδευση,
1: λοιπόν,
0: δεν ξέρω. Αν το έχετε ακούσει, πείτε μου και εμένα που γίνεται να πάω να το δω.
1: Μα εδώ κάνουν απεργία, κύριε Πορτοσάλτε, ακριβώς κάθε χρόνο σταθερά. Οι εκπαιδευτικοί.
0: Μπορείτε να πλησιάσετε λίγο στο ακουστικό, γιατί είναι άδικο για εσάς.
1: Εδώ γίνονται, λέω, απεργίες κάθε χρόνο από τους εκπαιδευτικούς.

0: τελικούς, τις ημέρες ακριβώς που γίνεται ο διαγωνισμός για την πίζα. Για να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Αλλά δεν κυβερνάει η Ολμέ, κυρία Βούλτεψη. Δεν κυβερνάει η Ολμέ.
0: Κύριε Πρωτοσάλτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και λέω δημόσια. Την ημέρα δεν είναι θέμα πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στα ενεργειακά. Μάλλον είναι ως προς τη σχέση με τους υπουργούς. Να είσαι καλά στα ενεργειακά, να είσαι καλά στο χρέος, να είσαι καλά στα εθνικά, στα εξοπλιστικά. Και να έχεις μάχες στο πίσω φυλακών. Και αυτό γίνεται, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί όταν οι υπουργοί πηγαίνουν στα υπουργεία, διστάζουν να συγκρουστούν με αυτό το βαθύ κράτος, ξέροντας ότι αυτή είναι προσωρινή και η άλλη είναι μόνιμη. Τελείωσε. Αν δεν συγκρουστείς με αυτό το κράτος, ο καθένας στον τομέα του, διότι αυτό που με τρέλαινε πάντα εμένα είναι ότι όταν έλεγα γιατί δεν γίνει αυτό, που λέγανε είναι η υπηρεσία που μας το λέει. Ποια υπηρεσία, μωρέ, τους λέω. Κάντε το να τελειώνουμε.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι άκουσα ότι θέλει να βάλει την αξιολόγηση ο πρωθυπουργός στο Σύνταγμα. Ποια Σύνταγμα τώρα? Εδώ είναι η κυβέρνηση. Ναι, η κυβέρνηση λέει θα αξιολογηθείτε όλοι όπως υπάρχει άνθρωπος στον ιδιωτικό τομέα που δεν αξιολογείται, κυρία Βούλτευση, τόσα
0: κανένας
1: χρόνια δημοσιογράφος. Για πείτε μου.
0: Κανένας και ποτέ. Εγώ ήμουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ένα λάθος να κάναμε, ούτε η Ένωση Συντακτών δεν μας προστάτευε. Απολυόμασταν. Εντάξει.
1: Να θυμηθώ στα χρόνια που μας διεύθυνε ο αείμνηστος πατέρας σας.
0: Τι λέτε τώρα, ήταν από πάνω να μας όλη μέρα.
1: Μπράβο, λοιπόν, και δεν ξεχωρίζει ούτε κόρη ούτε παιδιά.
0: Τίποτα μας ανησυχεί.
1: Ούτε παραπέδια. Ναι.
0: Όχι, όλα ήμασταν παιδιά του.
1: Μπράβο, ωραία. Αλλά δεν ήταν πάνω από τα λάθη μας. Πάνω από τα λάθη μας δεν ήταν.
0: Από πάνω και μας εξηγούσε και το ορθογραφικό λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και το ορθογραφικό λάθος.
1: Λοιπόν, μην ξαναθυμηθώ τις γενικές, μην ξαναθυμηθώ των σουζών.
0: Ακριβώς, τις πολλές γενικές.
1: Θύμα των σουζών και των κοντρών.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ήταν η σούζα και η κόντρα.
0: Ωραία, περάσω.
1: Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα και να έρθω, γιατί θέλω ένα σχόλιο πριν προχωρήσετε. Γράψατε, έχετε θυμηθεί, κυρία Βούλτεψη, να το αναγνωρίσω δημοσίως αυτό, μισό λεπτό. Και θα κάνουμε διάλειμμα μετά. Έχετε θυμηθεί την δημοσιογραφική σας επάρκεια ξανά τώρα, παρά το ότι είσαστε βουλευτής, με εξαιρετικά άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στην εφημερίδα Μανιφέστο. Πραγματικά πηγή πληροφοριών η συγκεντρωτική δουλειά που κάνετε. Θα τα επικαλεστώ αυτά σήμερα. Θέλω ένα σχόλιο για τον κύριο Δένδια, που δεν του αρέσουν τα ήρεμα νερά, μισό λεπτό, δεν τα βρίσκει. Αυτό θέλω λίγο να ακούσω τη γνώμη σας, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
1: Μισό να κάνω διάλειμμα. Να κάνω διάλειμμα και έρχομαι.
0: Εντάξει.
1: Παρακαλώ.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87.
2: μαζί στο γιο.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
13: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
14: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
15: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
16: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
15: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
17: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
18: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
19: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Ακούσουμε ότι ετοιμάζουν οι Τούρκοι αυτό το σχέδιο νόμου που δεν το είδαμε και δεν ξέρω αν θα το δούμε, αλλά αυτό είναι ανεκμπόρια και να το δούμε. Δεν λέω, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Εμείς γιατί καταλαμβανόμαστε από πανικό, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Ακούστε, θα σας πω το εξής.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι όταν μιλάει ο Υπουργός Άμυνας είναι πάντοτε και πρέπει να είναι έναν τόνο παραπάνω από την υπόλοιπη κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση, μιλώντας για τα ήρεμα νερά, πρόσθεται πάντοτε ότι το θέλουμε αλλά δεν είμαστε αφελείς. Αλλά όταν μιλάει ο Υπουργός Άμυνας και δεν στέλνει μήνυμα στο εσωτερικό κατά τη γνώμη μου, στέλνει μήνυμα στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σωστά εντός μιας κυβέρνησης υπάρχουν αυτοί οι ρόλοι. Εμένα κύριε Πορτοσάλτε ξέρετε τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί άνθρωποι που κυβέρνησαν, που φρόντισαν για αυτά τα ήρεμα νερά, που κάναν συμφωνίες, που πήγαιναν και έρχονταν και που τα έχω ζήσει και εγώ όταν ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος, γιατί συνέβαιναν όλα αυτά και οι παραβιάσεις και επί Αντώνη Σαμαρά.
1: Στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου αναφέρεστε τώρα, ναι.
0: Και σε αυτήν και κοιτάξτε και το Πασόκ, ναι, το οποίο τον κυβέρνησε.
1: Και φαντάζομαι θέλετε να πείτε, θα απορείτε τώρα πώς γυρίστε, πώς παίζετε γυριστή.
0: Δηλαδή αναρωτιέμαι πώς γίνονται τουρκοφάγοι όταν φεύγουν από την εξουσία. Μάλιστα. Διότι αυτό που όλα αυτά συνέβαιναν Και έχω αύριο ένα σχετικό άρθρο στο Μανιφέστο.
1: Μάλιστα.
0: Η Τουρκία θα αμφισβητεί αυτά από τον καιρό που διεκδικούσε τα Δωδεκάνησα.
1: Κυρία,
0: άρα λοιπόν, θέλω να.
1: Μια τάκα για να σας καλέσω αύριο που θα είναι εδώ μαζί μας και ο Γρηγόρης Ψαριανός στις 9 το πρωί να είμαστε ξανά μαζί. Συμφωνεί.
0: Γιατί δεν είπαμε για το Ρώσο.
1: Δεν είχαμε πει και δεν είπαμε για αυτό που σας κάλεσα.
0: Απλώς δεν θα γινόμαστε τουρκοφάγοι όταν θέλουμε την εξουσία. Θα θυμόμαστε τις συναντήσεις μας, τις συμφωνίες μας. Δεν κηρύξαμε κανένα πόλεμο.
1: Α, μπράβο. Να ακούσουμε μια φωνή ψυχραιμίας από έναν άνθρωπο που εγώ σας χαρακτήριζα τότε λαϊκίστρια. Έτσι το δηλώνω. Για να πω εγώ.
0: Όχι,
1: τα αναγνωρίζω τα λάθη μου. Τα αναγνωρίζω τα λάθη μου για το 14
0: λοιπόν,
1: μιλάω.
0: Δεν κηρύξαμε κανένα πόλεμο τον καιρό που φτάνω στο στενό του Καφιρέα και περνάγανε ανάμεσα στην Μύκονο και στην Άξο. Λοιπόν.
1: Επειδή όμως σας ακούω από απόσταση, δεν έρχεστε αύριο το πρωί εδώ να είμαστε και με τον Γρηγόρη Ψαριανό να κάνετε αυτή την παράθεση των δεδομένων? Γιατί δεν προλαβαίνω τώρα καθόλου. Πρέπει να φιλοξενήσω ένα ακόμα πρόσωπο.
0: Ωραία, ωραία, κάντε τη δουλειά σας και το
1: ευχαριστώ.
0: Λέμε με τον Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα έχετε ακούσει την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αιμοδοσία με επίκεντρο την Λεωφόρο, φίλες και φίλοι. Το σύνθημα είναι ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δίνουμε ραντεβού στις 25 Μαΐου στη Λεωφόρο σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι σε ειδικό χώρο στην Λεωφόρο, στο γήπεδο δηλαδή, θα γίνει η αιμοδοσία. Κύριε Τάκη Φίσα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ καλά. Εσείς φαντάζομαι και εσείς καλά, να προχωρούμε στη ζωή μας.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Και όπως τα είπατε όλα εσείς, περιμένουμε όλοι και εμείς τη Δευτέρα να βοηθήσουμε σε μία ακόμα δράση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Γιατί πραγματικά η αξία της αλληλεγγύης και της προσφοράς είναι κάτι που χαρακτηρίζει το σύλλογο.
1: Περιμένουμε λοιπόν και τους φίλους του Παναθηναϊκού και τις κυρίες φίλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα τους Αθηναίους πολίτες,
2: ναι,
1: να συνδράμουν. Πολύ ωραία. Αυτό θα γίνει μέσα στη Λεωφόρο, έτσι? Έχετε φτιάξει χώρο δηλαδή, ε?
2: Ναι, ναι. Είναι όλα έτοιμα για να υποδεχθούν τον κόσμο, γιατί όλοι χρειάζονται να βοηθήσουμε. Ο συνάνθρωπος χρειάζεται αίμα. Καθημερινά υπάρχουν προβλήματα. Όλοι αγωνιούμε και κάνουμε τα πάντα για τη ζωή μας. Εμείς οι Παναθηναϊκοί τρέχουμε για την ομάδα μας. Ο κάθε ένας για τη δουλειά του, αλλά σίγουρα πάνω απ' όλα είναι η ζωή του συνανθρώπου μας. Γι' αυτό βοηθάμε όταν μπορούμε τον κόσμο.
1: Κύριε Φίσα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή επιτυχία.
2: Καλά.
1: Εύχομαι. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Οι χώροι που θα διαμορφωθούν θα είναι στις θύρες 8 και 9. Και τώρα εγώ θα σας παράσχω τηλεφωνικούς αριθμούς, κυρίες και κύριοι, στη διάθεσή σας. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, λοιπόν, στο 210-56-97-986 και 210-56-97-605 από τις 9:30 το πρωί έως τις 7:30 το βράδυ ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας, φίλες και φίλοι, προκειμένου να είστε στην ώρα σας, να σας υποδεχθούν και να γίνει η χορήγηση αίματος για τον συνάνθρωπό μας, αυτή την προσπάθεια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του Όλοι Μαζί Μπορούμε και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Κλείνοντας, η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεται με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα.
21: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
22: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
23: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
22: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
23: Ανακατασκευές,
22: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
23: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
22: Έλεγχος air condition.
23: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
22: Μπαταρίες παντός τύπου.
23: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διαδικασία. διάγνωση Mercedes,
22: Smart,
23: Ford,
22: Opel
23: και BMW.
22: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
23: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
23: Τηλέφωνο 26710-28963
22: και κινητό 6977-421078.
23: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
22: Electro Team Marketos.
23: Το team των απαιτητικών.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Κόσμος 96,5.
23: Η ώρα είναι 10.
22: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
22: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
22: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
24: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
25: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Λοιπόν, έρευνες αφορούν ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διεξάγεται εντωμεταξύ σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιμών Σπηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την αντίθεσή του σε τυχόν τέλη διέλευση στα στενά του ορμού, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός, η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έκρηση από την αρχή. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μπορείτε είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα με μεκαλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο κατάστημα και υπό την απειλή όπλα κινητοποίησαν τον υπάλληλο. Οι δράστες άρπαξαν περίπου 400 ευρώ από το ταμείο, καθώς και καπνικά προϊόντα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Άστον Βίλα τον τελικό του Europa League με αντίπαλο του Φράιμπουργκ. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς επικράτησαν τον Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει σήμερα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβολίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ. Συγκεκριμένα, ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει στις 6 και άλλες 2 στις 7. Έχουν υποβαστεί ήδη στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τον αντίπαλο του στον ημιτελικό του Final Four στο Πολλανδρών έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 11 Ιουνίου την Προρέκο και στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν Μπαρτσελόνα, Φερετσβάρος.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
26: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Σκάι, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, που σημαίνει ότι η μισή Ελλάδα εύχεται στην άλλη μισή που γιορτάζει. Να πάρτε για παράδειγμα, εμείς εδώ τέσσερις είμαστε όλοι και όλοι. Οι δύο γιορτάζουν, οι δύο εύχονται και τρώνε γλυκά. Κώστας Πανός γιορτάζει, ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελένη Μπουλιέρη επίσης γιορτάζει, απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky 210-48-00-170-174. Ποιος μένει? Ο Δημήτρης Γιαννίδης και εγώ. Πέμπτη, 21 Μαΐου, είναι της Ελένης και του Κωνσταντίνου και της αναλήψεως του κυρίου επίσης και της αστρογενέσεως στην πολιτική σκηνή σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλου, στην Τρίτη, στο Θησείο. Είμαστε σε φάση όπου γεννιούνται καινούργια άστρα. Ρωτούσα, γιατί εγώ ήμουν σκράπα σε αυτά, αλλά ρωτούσα ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στην αστροφυσική και μου εξηγούσαν πώς γίνεται αυτή η διαδικασία που ένα καινούριο άστρο γεννιέται, πώς δηλαδή έχεις ένα τεράστιο νέφος που είναι φτιαγμένο από αέριο και σκόνη και εκεί κάτι συμβαίνει, μια διαταραχή, μια έκρηξη κάπου εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, οπότε το νέφος καταραίει από τη δύναμη της βαρύτητας, το αέριο συμπυκνώνεται στο εσωτερικό του, αρχίζει να αρχίζουν οι εκρήξεις και κάπως έτσι γεννιώνται τα άστρα. Αλλά το κρίσιμο είναι ότι όταν ξεκινάει αυτή η διαδικασία είναι αδύνατο να προβλέψεις, θα γεννηθεί ένα μεγάλο άστρο από αυτά τα σημαντικά ή κανένα αστράκι από αυτά που περνά στον ουρανό και χάνονται. Και επίσης για κάθε άστρο που γεννιέται όταν μπαίνει μπρος σε αυτή η διαδικασία, για κάθε δηλαδή ποσότητα ύλης που γίνεται άστρο, υπάρχει μια τετραπλάσια, πολλαπλάσια, εκατονταπλάσια ποσότητα ύλης η οποία απλώς χάνεται στα διαστημικά σκουπίδια. Μάθημα αστροφυσικής εκ του προχείρου, καθώς βρισκόμαστε σε φάση που καινούργια άστρα γεννιόνται στην πολιτική ζωή και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή ποια από αυτά θα μείνουν εκεί και θα πάρουν θέση στο ηλιακό μας σύστημα, το πολιτικό, και ποια απλώς θα εξαφανιστούν. Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου, αυτό που έκανε από χτες το βράδυ το γύρο και προκάλεσε τρομερές αντιδράσεις, γιατί πραγματικά το βλέπεις και σου σηκώνει την τρίχα, είναι αυτή η σκηνή με τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, τον Μπεν Γκβίρ, ο οποίος έχει μαζέψει αυτούς τους ακτιβιστές που με τον στολίσκο τους είχαν πάει να κάνουν, να σπάσουν υποτίθεται τον αποκλεισμό της Γάζας. Αποκλείστηκαν, συνελήφθησαν ως εκεί αναμενόμενο, αλλά κατόπιν τους πέρασαν χειροπέδες, τους έδωσαν πιστάγκωνα, τους υποχρέωσαν να γονατίσουν, να κολλήσουν το πρόσωπο στο πάτωμα, να περνά από πάνω τους ο Ισραηλινός υπουργός, να τους περιγελά, να τους ταπεινώνει, να τους ηρωνεύεται και μετά να δίνει και το βίντεο στη δημοσιότητα. Πέστε μου, ποιος μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στο Ισραήλ από αυτόν? Μουσικά ξεκινήσαμε με Rolling Stones, Νέας Εσοδείας είναι το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σε λίγο, ήδη δύο τραγούδια έχουν βγει στη δημοσιότητα, το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που βγαίνει στο τέλος νομίζω αυτού του μήνα, έχει τίτλο Foreign Tongues, ξένες γλώσσες, αλλά όχι τις γλώσσες που μιλάμε, τις γλώσσες που έχουμε στο στόμα. Και αυτό είναι το κλασικό Painted Black που ταιριάζει γενικώς, διότι είμαστε σε φάση Painted Black. Δεν εννοώ εδώ στην Ελλάδα ειδικά, αλλά γενικώς. Διότι το θέμα της ημέρας νομίζω στον κόσμο είναι αυτό. Έχουμε μια προειδοποίηση από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, που είναι ένας οργανισμός του ΟΗΕ, ο οποίος είπε κάτι πολύ απλό: αν τώρα αμέσως οι κυβερνήσεις του κόσμου δεν κάνουν κάτι πολύ δραστικό, τότε σε 6 με 12 μήνες από τώρα ο κόσμος θα ζήσει τη χειρότερη διατροφική κρίση του τελευταίου αιώνα ίσως, διότι αυτά που συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς και η παράταση του αποκλεισμού οδηγούν μοιραία, αν δεν γίνει κάτι τώρα και ανεξάρτητα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, οδηγούν μοιραία σε μια τεράστια διατροφική κρίση. Ήδη οι τιμές των τροφίμων πιέζονται προς τα πάνω και θα χτυπήσουν ύψη ρεκόρ όπου να είναι. Και
έρχεται και η δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι η ανθρωπότητα, όσο εφόσον διατηρείται ακόμη ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, βαδίζει προς την χειρότερη κρίση, ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Και τι βλέπουμε να συμβαίνει? Χτες ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι δεν βιάζομαι. Συμφωνία δεν βιάζομαι να την κλείσω. Εγώ θα κάνω υπομονή. Εννοεί να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Την προηγούμενη μέρα, αυτά τα είπε χτες, Τετάρτη. Την Τρίτη είχε πει το ακριβώς αντίθετο. Ότι το Ιράν έχει 2-3 μέρες όλες και όλες ή να συμφωνήσει μαζί του ή να υποστεί το χειρότερο βομβαρδισμό που μπορεί να, που δεν έχει φανταστεί καν άνθρωπος. Την προηγούμενη μέρα, τη Δευτέρα, είχε απειλήσει ότι το χτύπημα έρχεται μέσα στη μέρα. Έκανε πίσω. Γιατί είπε οι χώρες του κόλπου τον παρακάλεσαν να μην το κάνει. Και έτσι βρισκόμαστε σε έναν αδέναο φαύλο κύκλο. Ο κ. Τραμπ κάνει μια απειλή, μετά υποχωρεί, μετά λέει ότι τώρα το Ιράν είναι έτοιμο να κάνει μια συμφωνία και με παρακαλάει να κάνω μια συμφωνία, και έπειτα ξανά απειλή και μετά ξανακάνει πίσω και μετά ξαναλέει το Ιράν είναι έτοιμο και με παρακαλάει να κάνουμε μια συμφωνία.

0: Είναι 21 Μαΐου, σαν σήμερα 21 Μαΐου του 1971 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ του Marvin Gaye, που οι ειδικοί το θεωρούν σταθμό στην δισκογραφία της, στην δυτική ας πούμε pop rock σκηνή. Το What's Going On ήταν ένα από τα πρώτα concept album, δηλαδή ένας κύκλος τραγουδιών που είχε μια συγκεκριμένη θεματική, ένα συγκεκριμένο ήρωα. Το θέμα του album ήταν ένας βετεράνος που γυρίζει στην Αμερική από τον πόλεμο του Βιετνάμ, αυτά που ζει, αυτά που βλέπει, αυτά που φέρνει μαζί του. Αυτό ήταν το album του Marvin Gaye. Μουσικά ήταν πολύ σημαντικό και γενικώς ως καλλιτεχνικό διάβημα έχει μείνει στην ιστορία. Είναι μέρα για καυγάδες στη Βουλή και χτες είχαμε έναν έντονο καυγά στη Βουλή και έναν έντονο καυγά γύρω από τον καυγά της Βουλής γύρω-γύρω μετά, μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Ο πυρήνας του πολιτικού συστήματος στείνει καυγάδες μεταξύ του, γιατί στην περιφέρεια του πολιτικού συστήματος γίνονται καινούργια κόμματα. Αλλά αυτή είναι η δική μας, η μικρή σκηνή. Στη μεγάλη σκηνή του κόσμου, νομίζω ότι η μεγαλύτερη αγωνία παραμένει αυτή, τα στενά του ορμούς, το μέλλον τους και αυτά που φέρνει ο αποκλεισμός τους, τόσο σε επίπεδο μεγάλης διατροφικής κρίσης, όσο και σε επίπεδο μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Είναι φανερό το... Γράφουν σήμερα οι Financial Times σε μια μεγάλη ανάλυση ότι μέχρι τώρα οι ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, φυσικού αερίου ήταν περισσότερο στο μυαλό μας, ήταν υπολογισμός, δεν λείπαν στα αλήθεια οι ποσότητες από την καθημερινή χρήση, απλώς μετρούσαμε την έλλειψή τους υποθετικά. Τώρα πια οι ελλείψεις αρχίζουν να γίνονται πραγματικές, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια μεγάλη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, η οποία θα οδηγήσει σε μια μεγάλη αύξηση τιμών, αλλά και σε ένα πρόγραμμα νομισματικής σταθεροποίησης. Άρα έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο μιας οικονομικής κρίσης και μιας αλλαγής οικονομικής πολιτικής, ειδικά στην Ευρώπη. Πάντα στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, ίσως το πιο σημαντικό γεγονός των τελευταίων ημερών, ενώ πέρα από αυτό που είναι η μεγάλη τάση, το Ορμούς, ο Περσικός Κόλπος, ήταν τα ταξίδια στο Πεκίνο. Πήγε πρώτα ο πρόεδρος Τραμπ, τον υποδέχτηκαν μεγαλοπρεπώς, πήγε μετά ο πρόεδρος Πούτιν, τον υποδέχτηκαν εξίσου μεγαλοπρεπώς, αλλά και με κάποιες διαφορές στο τελετουργικό που κάτι συμβολίζουν. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο κύριος Γαργοζογόπουλος, έχουμε μιλήσει συχνά, ξανά μάλλον κάθε φορά που το θέμα, η συζήτηση γυρνάει προς τα εκεί, προς την Κίνα, γιατί είναι ένα θέμα που το παρακολουθεί. Κάλεσαν να είναι και σήμερα μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πραγματικά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ να περνούν ο ένας πίσω από τον άλλον από το Πεκίνο μέσα σε μια εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά ο Πρόεδρος της Ρωσίας, και να γίνεται το Πεκίνο το κέντρο όλης της διπλωματικής κίνησης.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημερινής επιτυχίας της Κίνας στο διπλωματικό πεδίο. Βέβαια υπάρχει και μια συγκυρία ότι η επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ ήταν να γίνει στα τέλη Μαρτίου και δεν έγινε λόγω του πολέμου εναντίον στο Ιράν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο άλλες χώρες πλέον βλέπουν την Κίνα καθώς ανεβαίνει και καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, μένει η μοναρχική υπερδύναμη, αλλά προφανώς δεν μπορούν να τα καταφέρουν σε όλα τα μέτωπα μόνες τους. Νομίζω αυτό είναι το βασικό μήνυμα των συναντήσεων οι οποίες γίνονται, και βέβαια με απούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι που με στεναχωρεί αρκετά, διότι βλέπουμε όλους τους άλλους να πηγαίνουν στο Πεκίνο εκτός από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε άλλη προτεραιότητα. Τώρα συζητάνε και προσπαθούν να λύσουν το πώς θα αποκαταστήσουν ένα απευθείας κανάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία. Αυτή είναι η δική τους προτεραιότητα, η δική μας των Ευρωπαίων, ενώ αυτή τη στιγμή. Αλλά πέρα από το συμβολικό, δηλαδή αυτό που σημαίνει για τη θέση της Κίνας στον κόσμο αυτή η παρέλαση ηγετών από το Πεκίνο, στην πράξη τι αφήνει πίσω της, νομίζετε?
1: Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ρωσίας-Κίνας, νομίζω ότι υπάρχει πλήρης συνέχεια και σταθερότητα. Δηλαδή και η Ρωσία και η Κίνα έχουν μια διμερή σχέση η οποία επεκτείνεται σε διάφορους τομείς, με την ενέργεια να βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει συνεργασία και σε πολλά θέματα, από το διάστημα, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τον πολιτισμό, το εμπόριο. Να μην ξεχνάμε ότι με την επαύριο του πολέμου στην Ουκρανία η Κίνα είναι αυτή η οποία αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο και με τον τρόπο αυτό έχει δώσει κατά κάποιο τρόπο όθηση στην ρωσική οικονομία να αντέξει τις δυτικές κυρώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτείων, είναι διαφορετικές προφανώς. Είναι άλλες οι προκλήσεις, τεχνολογικές και γεωπολιτικές. Νομίζω ότι έχει επιτευχθεί μια σχετική σταθερότητα μετά την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο και με δεδομένο ότι υπάρχει δυνατότητα Τραμπ και ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Τίν να ξανασυναντηθούν εντός του έτους και μάλιστα αρκετές φορές, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο άλλων περιφερειακών συναντήσεων.
0: Σας ξάφνιασε αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, ειδικά έχοντας υπόψη μας την προηγούμενη θητεία Τραμπ, περιμέναμε ότι οι σινοαμερικανικές σχέσεις θα περάσουν μια περίοδο δοκιμασίας. Ανταυτού φαίνεται να έχουμε μια περίοδο σταθεροποίησης και ύφεσης. Ήρεμα νερά που λέμε και εμείς με την Τουρκία.
1: Κατά κάποιο τρόπο ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα. Έτσι, οι δασμοί είναι ακόμα εκεί. Ναι, δεν βρισκόμαστε σε μια φάση εμπορικού πολέμου με απειλές από τη μία πλευρά προς την άλλη, αλλά οι δασμοί είναι εκεί και επηρεάζουν την οικονομία. Υπάρχει και ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, που επίσης είναι ένα αγκάθι στις νοοαμερικανικές σχέσεις. Και υπάρχει και το τεχνολογικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει επιληθεί. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει μια υποχώρηση έναντι της Κίνας, δηλαδή έχει αποδεχθεί να πουλάνε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, μονάδες επεξεργασίας υπολογιστών, αρκετά εξειδικευμένες, θα έλεγα, και τεχνολογικά αναπτυγμένες, έτσι ώστε η Αμερική να έχει πρόσβαση στις κινέζικες σπάνιες γης. Νομίζω ότι αυτό δεν θα γινόταν τα χρόνια του Προέδρου Biden και είναι ενδεικτικό είτε της λανθασμένης πολιτικής του Τραμπ είτε της ανόδου της Κίνας. Δεν μπορώ να απαντήσω με ακρίβεια, είτε και των δύο.
0: Ναι, είτε και των δύο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στον Περσικό, δηλαδή τη Γάζα, το στενά του Ορμούζ.
1: Νομίζω ότι ορισμένα κινέζικα δεξαδενόπλια ήδη έχουν αρχίσει να περνούν. Υπάρχει κάποια αρρύθμιση κατά κάποιο τρόπο, διότι σε διαφορετική περίπτωση η Κίνα δεν θα μπορεί να καλύψει και τις ενεργειακές της ανάγκες. Ναι, μεν έχει αποθέματα πολύ μεγαλύτερα από άλλες χώρες του κόσμου, αλλά επειδή ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και υπάρχει εδώ το πρόβλημα με τις ενεργειακές ροές, υπάρχει μια τεχνική ρύθμιση. Αυτό όμως δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα μέσω μακροπρόθεσμα. Η Κίνα εξακολουθεί να πιέζει κατά κάποιο τρόπο τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, αλλά προφανώς δεν είναι αυτή η οποία αποφασίζει. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα ζυγίσει τα δεδομένα. Σωστά αναφέρατε και προηγουμένως για τη διατροφική κρίση και για άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτός θα αποφασίσει στο τέλος αν θα πάει σε μια συμφωνία με το Ιράν ή αν θα ξεκινήσει τον πόλεμο. Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει το ζήτημα.
0: Βλέπετε κάποιο, για να περάσω σε αυτό το θέμα τώρα, βλέπετε κάποιο μοντέλο στη συμπεριφορά του? Γιατί έλεγα πριν ότι αυτό που παρακολουθούμε κάθε μέρα είναι διατυπώνεται μια απειλή. Μετά υποχωρεί από την απειλή ο πρόεδρος Τραμπ. Μετά δίνει μια προθεσμία. Μετά λέει ότι δεν βιάζεται. Μετά ξαναδιατυπώνει μια απειλή και μετά λέει ότι το Ιράν τώρα είναι έτοιμο να κάνει συμφωνία. Και ξανά απειλή. Και αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται με ρυθμό 48ωρο ή τριήμερο, τετραήμερο.
1: Σωστά το περιγράφετε. Το πρόβλημα είναι ότι τις δύο προηγούμενες φορές που γινόταν αυτό καταλήξαμε σε πόλεμο. Τώρα είμαστε στην τρίτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί την ίδια τακτική. Ελπίζουμε όλοι να μην ξαναπάμε σε πόλεμο. Διότι αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Υπάρχει ελπίδα των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά πάντοτε ο πρόεδρος Τραμπ κάνει τους δικούς του υπολογισμούς, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουμε. Θέλω να ελπίζω ότι και με τη συμβολή της Κίνας δεν θα φτάσουν τελικά τα πράγματα στα άκρα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της κρίσης εμπιστοσύνης η οποία υπάρχει, επειδή έχουμε και τον προηγούμενο των δύο τελευταίων φορών που ο πρόεδρος Τραμπ είχε πάει σε συζητήσεις με το Ιράν και τελικά επέλεξε τον πόλεμο για να λύσει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πιστεύω ξανά ότι δεν θα το κάνει για τρίτη φορά, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και βέβαιοι.
0: Ναι, σωστό. Και υπάρχει ένα θέμα, μόλον ότι το Ιράν δεν είναι ο πιο, τι να πω, αξιόπιστος εταίρος σε μια τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση, αλλά από την άλλη μεριά, αν μπει κανείς και στη θέση των Ιρανών, τι συμφωνία να κάνουν και πώς μπορούν να εμπιστευτούν ότι η άλλη πλευρά, η αμερικανική πλευρά, θα τηρήσει οποιαδήποτε δέσμευση αναλάβει?
1: Ακριβώς αυτή είναι και η ουσία του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Δηλαδή υπήρχε μια συμφωνία από το 2015 επί Προέδρου Ομπάμα που φαίνεται τελικά ότι ήταν πολύ καλύτερη από αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Όχι μόνο διότι προφανώς ο πόλεμος είναι χειρότερος από οποιοδήποτε άλλη συμφωνία, αλλά και γιατί είχε υπάρξει μια ρύθμιση για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση σε σχέση με το 2015 και προφανώς η Ιρανική ηγεσία δεν είναι διατεθειμένη να εμπιστευτεί την άλλη πλευρά. Τώρα, αν πάρει την άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα, τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τις ΗΠΑ να αποδεχτούν κάτι τέτοιο, χωρίς προηγουμένως να έχουν πετύχει πολιτικά αυτά τα οποία επιδίωξαν επί Προέδρου Τραμπ να πάρουν στρατιωτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
0: Ναι. Πράγματι, και μια σημαντική έξοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε. Καλή σας
1: μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Έρχονται διαφημίσεις. Προηγουμένως ήθελα να σας πω αυτό το μήνυμα που έρχεται από την Εθνική Τράπεζα και την υπόσχεση ότι τώρα πια αυτή η περίπλοκη και συχνά ανθρωποβόρα διαδικασία της έγκρισης ενός στεγαστικού δανείου θα γίνει πιο απλή και ανθρώπινη. Κάνετε την αίτηση, η προέγκριση έρχεται σε 48 ώρες, τα χρήματα έρχονται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης και ένας προσωπικός σύμβουλος είναι εκεί σε κάθε βήμα για να σας βοηθάει. Και ένα μήνυμα από την Κοσμοτέ για εκείνους που βρίσκονται κάπου όπου δεν φτάνει η οπτική ίνα και νιώθουν αποκομμένοι από τον μεγάλο κόσμο του διαδικτύου, δηλαδή από τον τρόπο να επικοινωνούν και να δουλεύουν. Το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi επιτρέπει να έχετε γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ παντού. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις αμέσως τώρα.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
1: Κόσμος 96,5.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credit Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credit Bank.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
13: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος της Ανθούσας προς τον κόμβο Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στη Στανδίου και στις Βασιλείς Αμαλίας και Βασιλείς Σοφίας προς τη Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 22 κατοίκων έρευνες και μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Οι έρευνες αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις όπα και ΠΕ. Την αντίθεση του σε τυχόν τέλη διέλευσε στα στενά του ορμού, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός, η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του ορμού ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ. μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

Ακούτε σκάκι το κομματρία, το ημερολόγιο της 5ης, 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Χρόνια της και χρόνια του πολλά. Και αυτό της ημέρας, θρυλικό, Crosby, Stills, Nash & Young, του Neil Young δηλαδή το τραγούδι, αλλά γράφτηκε σαν σήμερα, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1970. Το ακούσατε προηγουμένως ως διαφημιστικό μήνυμα. Όπως ξέρετε, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που έχει κλείσει 104 χρόνια ζωής, έχουν περάσει 101 χρόνια από τότε που έγινε το πρώτο μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Για πολλά χρόνια αυτό ήταν το γήπεδο που έπαιζε η εθνική ομάδα, γιατί δεν υπήρχε άλλο. Ακόμη και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, τα μεγάλα τους παιχνίδια, ενώ τα διεθνή, όταν ερχόταν μια ξένη ομάδα και παίζανε, ας πούμε τα θρυλικά, Ολυμπιακός Σάντος που έχει γίνει και τραγούδι με τη Σάντος του Πελέ, στη Λεωφόρο παίζανε, δεν είχαν αλλού. Είναι ένα γήπεδο που έχει απάνω του, κουβαλάει μέσα του αιώνες ιστορίας και αναμνήσεις και συγκινήσεις για τους Παναθηναϊκούς προπάντων, αλλά όχι μόνο για εμάς τους Παναθηναϊκούς, και για πολλούς ακόμη το γήπεδο αυτό θεωρητικά, το τελευταίο παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι, έγινε την περασμένη Κυριακή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, εκείνο το 2-2. Λογικά κλείνει. Το μέλλον του είναι ένα ερώτημα, πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος μετά. Ο Βοτανικός είναι ένα άλλο ερώτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν μένουμε σε αυτήν την νοσταλγία. Οργανώσαμε ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ για την ιστορία και την ψυχή και τον μύθο της Λεωφόρου σε δύο επεισόδια, ένα την Τρίτη που μας έρχεται και άλλο ένα την ερχόμενη Τρίτη. Μια μέρα πριν, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 25 Μαΐου, η Λεωφόρος σας καλεί να την επισκεφτείτε και να περάσετε τις πύλες της, να μυρίσετε το αρώμα της. Το όλοι μαζί μπορούμε. Οργανώνει μια μεγάλη αιμοδοσία μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο. Ευκαιρία είναι και για καλό σκοπό. Στον κόσμο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, δηλαδή η απόλυτη αβεβαιότητα που μοιάζει πίσω της να έχει ένα απόλυτο αδιέξοδο για όσα συμβαίνουν στο Περσικό Κόλπο και στα στενά του Ορμούζ. Έλεγα πριν αυτό το καθημερινό. Τη Δευτέρα, η Δευτέρα ξημέρωσε με τον πρόεδρο Τραμπ να απειλεί ένα συγκλονιστικό χτύπημα εναντίον του Ιράν. Αργότερα στη μέρα είπε ότι το στήστητο χτύπημα αναβάλλεται γιατί τον παρακάλεσαν οι χώρες του κόλπου. Μετά είπε ότι φαίνεται ότι το Ιράν παρακαλάει μια συμφωνία είναι πολύ κοντά. Μετά είπε ναι, αλλά πρέπει μέσα σε 2-3 μέρες να την κλείσει τη συμφωνία. Και μετά είπε μπα, δεν βιάζομαι, δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Εγώ έχω πάρα πολύ χρόνο. Και θα ξαναρχίσουμε αυτό και από την αρχή. Και στο μεταξύ, η παράταση αυτής της κατάστασης εκεί δεν περνά χωρίς συνέπειες. Αφενός υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι εάν κάτι δεν συμβεί τώρα, πολύ γρήγορα, σε 6 περίπου μήνες από τώρα, δηλαδή στα τέλη του 26, το αργότερο αρχές 27, ο κόσμος θα βρεθεί σε μια πρωτοφανή επισιτιστική κρίση, με τις τιμές των τροφίμων να είναι απλησίαστες, και δεύτερον η ενεργειακή κρίση χτυπά την πόρτα μας, γιατί μέχρι τώρα κλειστά τα στενά του Ορμούζ, τα βαρέλια που έλειπαν από την αγορά έλειπαν θεωρητικά. Τώρα πια οι ελλείψεις αρχίζουν να γίνονται χειροπιαστές, πρακτικές, και αυτό θα σπρώξει, λένε οι ειδικοί, απότομα τις τιμές προς τα πάνω και όλα τα υπόλοιπα.

0: όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη κίνηση στην περιφέρεια του πολιτικού συστήματος, στον πυρήνα του, έτσι όπως ο πυρήνας είναι σχηματίζεται ιστορικά, αλλά και σήμερα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, έχουμε μια καθημερινή ένταση. Χτες οι υποκλοπές, σήμερα ο ΠΚΠ και διαρκώς η ανταλλαγή κατέρωθεν επιθέσεων. Μοιάζει σαν ο πυρήνας του πολιτικού συστήματος να προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στην περιφερειακή απειλή που δέχεται, οξύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων που βρίσκονται στο κέντρο του. Αυτά είναι το συμπέρασμα. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε αυτή την κίνηση, παρακάλεσα τον Ευτύχη Βαρδουλάκη να είναι μαζί μας, πολύ γνωστό αναλυτή για εκλογικά και πολιτικά θέματα τέτοια. Καλημέρα κύριε Βαρδουλάκη.
1: Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, είναι θέμα προσφοράς συζήτησης, δηλαδή υπάρχει πράγματι ένα κενό στην πολιτική αγορά το οποίο κάνει, ας πούμε, δημιουργεί το έδαφος για να δημιουργηθεί την ανάγκη για να δημιουργηθούν νέα κόμματα, ή υπάρχει περίσσευμα προσφοράς, δηλαδή επίδοξοι πολιτικοί οι οποίοι προσπαθούν να δοκιμάσουν την τύχη τους?
1: Αριθμητικά κενό δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει. Ποσοτικό κενό δεν υπάρχει. Ποιοτικό κενό υπάρχει. Και το λέω, δεν θα θέλω να μ' ακουστεί έτσι υποτιμητικό, αλλά επειδή είναι πολύ χαμηλά ο δείκτης πολιτικής εμπιστοσύνης, είναι μεγάλος ο βαθμός απογοήτευσης. Όλοι θεωρούν ότι οι ίδιοι μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό, το οποίο υπάρχει, το έλλειμμα το οποίο υπάρχει. Και επειδή και κανένα από τα υφιστάμενα κόμματα, γιατί αν είχε δημιουργηθεί δυναμική υπέρ κάποιου από τα υφιστάμενα κόμματα, προφανώς δεν θα υπήρχε η αντίστοιχη διάθεση και τάση. Θεωρούν ότι εντάξει, οι υπόλοιποι δεν τα κατάφεραν, να δοκιμάσει κανένα, να δοκιμάσω εγώ. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό κίνητρο και του κ. Τσίπρα, ο οποίος τα δύο χρόνια που έλειπε δεν είδε κάποιον να παίρνει δυναμικά το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το τελευταίο καιρό έχει κάνει κάποια βήματα το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν ξέρουμε πόσο ισχυρά θα, και στέρεα θα αποδεχθούν. Και η κυρία Καρεσιανού
0: το ίδιο,
1: η οποία είχε φτάσει σε σημεία δημοτικότητας κάποια στιγμή να έχει 80%. Και όλα τα κόμματα, ας πούμε, να στηρίζουν την προσπάθεια που έκανε, την ατζέντα της, μέχρι που τώρα, ας πούμε, το βρίσκουν μπροστά τους, καθότι μέχρι τώρα από εδώ και μπρος οι σχέσεις θα είναι ανταγωνιστικοί.
0: Σωστό. Γίνεται μια προσπάθεια, ακούω δηλώσεις πολιτικών, ιδιαίτερα από την πλειοψηφία, που λένε: εγώ την συνεχίζω να την αντιμετωπίζω ως μια μητέρα που έχασε το παιδί της αυτό το φοβερό δυστύχημα. Αλλά στην πράξη δεν είναι έτσι δεν είναι.
1: Καλά, καθόλου έτσι δεν είναι. Και ήδη έχουν ξεκινήσει τα τραθαρίσματα. Ήδη βλέπουμε ότι η δημοτικότητά της έχει πέσει περίπου στο μισό από όσο ήταν. Παραμένει βεβαίως ψηλότερη από των υπολείπων πολιτικών. Αλλά σε καμία περίπτωση οι σχέσεις τους δεν θα είναι όπως ήταν μέχρι τώρα. Και προϊόντος του χρόνου, ειδικά αν σταθεροποιηθεί η κυρία Κατησιανού σε υψηλά επίπεδα και είναι απειλητική και ανταγωνιστική προς τα υπόλοιπα κόμματα έτσι, υψηλών φιλοδοξιών, όχι τα κόμματα που έχουν απλό στόχο να περάσουν το κατώφλι της Βουλής, θα είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις θα ενταθούν. Όπως αυτό θα συμβεί και μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα.
0: Ναι, μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ κρύβει λόγια, δηλαδή κάνει πως δεν ασχολείται, αλλά δεν ξέρω αν αυτή η γραμμή.
1: Και το ΠΑΣΟΚ έκανε ότι δεν ασχολείται και ο Τσίπρας έκανε ότι δεν ασχολείται. Δηλαδή λέγανε τα απολύτως απαραίτητα για να μην για να τηρούνται τα προσχήματα. Αλλά εάν τώρα το ένα κόμμα βρεθεί στη δεύτερη θέση και το άλλο βρεθεί στην τρίτο-τέταρτη, όποιος και να είναι από τους δύο, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα μας το δείξει η πρώτη έρευνα που θα
0: γίνει. Ετοιμαζόμαστε να σας ρωτήσω, πότε νομίζετε ότι εσείς τουλάχιστον θα νιώθετε ασφαλείς ότι είδατε, ας πούμε, μετρήσεις, είδατε
1: τάσεις? Μετά από δύο ή τρεις κύκλους δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, αν βγει τώρα τέλη Μαΐου ο πρώτος, μέσα Ιουνίου προς τέλη Ιουνίου ο δεύτερος, νομίζω ότι στις δημοσκοπήσεις πριν το καλοκαίρι, νομίζω θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα που κατασταλάζει. Γιατί τώρα στις πρώτες έρευνες που θα βγουν, το πιο πιθανό είναι να ευνοηθούν τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρεσιανού να έχουν λίγο φουσκωμένα τα πανιά λόγω της συγκυρίας. Θυμάστε ότι όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, στις πρώτες δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την εκλογή του είχε φτάσει στο 18% το ΠΑΣΟΚ. Και μετά ξεκίνησε να πέφτει, είχε πέσει και μονοψήφιο τότε με τα Τέμπη, ξανανέβηκε μετά στη δεύτερη θέση. Τώρα τελευταίο δίμηνο έχει τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω, όχι ιδιαίτερα, αλλά είναι το μόνο κόμμα που είχε δείξει μια κινητικότητα. Οπότε πρέπει τώρα να δούμε και αν η κινητικότητα του ΠΑΣΟΚ, η ελαφρά ανωδική που είχε συνεχιστεί, η ανακοπή από Τσίπρα Καρεσιανού, αλλά και Τσίπρα Καρεσιανού, ποιο θα είναι η αφετηρία του. Γιατί σας λέω ότι η πρώτη έρευνα το πιθανότερο είναι ότι θα τους δείξει πιο ενισχυμένους από ότι είναι. Μάλλον όχι από

0: είναι, γιατί θα
1: από,
0: το
1: από
0: θα
1: τη Θάη.
0: Αλλά στην πρώτη φάση υπάρχει ένα μπουστάρισμα. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό το μπουστάρισμα το αξιοποιήσουν, περάσει στον κόσμο ότι τελικά αυτός είναι ο μοχλός για τον οποίο θα φύγει η κυβέρνηση και συσπηρωθεί ο κόσμος γύρω, θα το δούμε. Πάντως, στην πρώτη φάση είναι δεδομένο ότι οι πρώτες έρευνες θα τους ευνοούν.
1: Μάλιστα. Η προσδοκία σας ποια είναι, μάλλον να το ρωτήσω αλλιώς. Αυτά που μέχρι τώρα έχουμε δει, που είναι απαντήσεις στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε αυτό το κόμμα εφόσον γίνει.
0: Ναι.
1: Μας δίνει ένδειξη για το τι ταβάνι έχουμε.
0: Μας δίνει ένδειξη της δυνητικής ψήφου, του δυνητικού εύρους επιρροής, αλλά ξέρετε, αυτό το ερώτημα δεν το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί τη σύγκριση πρέπει να βλέπεις. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος συμπαθεί τον Τσίπρα, αλλά συμπαθεί και το Πασόκ, θα σου πει και για τον ένα θα μπορούσα να τον ψηφίσω, θα σου πει και για τον άλλο μπορεί να τον ψηφίσω. Μία ψήφο έχει όμως. Οπότε, όταν μπει στη σύγκριση, ψηφίζει αυτόν ή αυτόν, τότε μπορεί να έχει πιο πραγματικά δεδομένα. Το ίδιο για όλα και για τον κύριο Σαμαρά και για όλους όσους μεξιούνται σε δυνητικό επίπεδο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να συμπαθεί τον κύριο Σαμαρά, μπορεί και τον κύριο Βελόπουλο, μπορεί και την κυρία Λατινοπούλου. Όταν είναι να αποφασίσει, τότε θα καταλάβει. Μεταξύ των τριών, τον ένα που θα δώσει την ψήφο του, τότε θα έχουμε εικόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να πιάσει με το καλημέρα το εύρος επιρροής που είχε όταν έφυγε. Γιατί για τον κύριο Τσίπρα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Να επιστρέψει στο 18, ας πούμε, 20 που είχε στις εκλογές του 23.
0: Ακριβώς. Στις δεύτερες έφυγε με λίγο 17,5. Στις πρώτες, ας πούμε, που θεωρώ ότι οι πρώτες είναι πιο αντιπροσωπευτικές, είχε το 20. Γιατί στις δεύτερες πήγε ο άνθρωπος σταγμένος. Δηλαδή το 18 που πήρα ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά στις πρώτες, δηλαδή, αν θα πιάσει εκείνη τα ποσοστά. Γιατί εδώ για τον κύριο Τσίπρα υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Ο άνθρωπος έφυγε από αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με το κύρος του πρώην Πρωθυπουργού, αρχηγός ενός υπαρκτού κόμματος, και επιστρέφει 2 χρόνια μετά, χωρίς να είναι καν βουλευτής, για να διεκδικήσει ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι βέβαιος ότι θα είναι αντίστοιχου θεσμικού και πολιτικού βάρους με αυτό το οποίο είχε όταν άφησε. Οπότε νομίζω λοιπόν ότι για τον κύριο Τσίπρα το μεγάλο σύγκριμα θα είναι αυτό. Αν με το πρώτο βήμα φανεί ότι μπαίνει πάλι, παίρνει τη δεύτερη θέση, γίνεται ο βασικός παίκτης του συστήματος ή όχι. Και εάν αυτό δεν του βγει, πώς θα διαχειριστεί πολιτικά όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολιτικά και ψυχολογικά και για δύο. Όπως αντίστοιχα και για το Πασόκ, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο στόχος του ήταν να επανέλθει στο ρόλο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης. Δηλαδή του έπαιρνε μεγάλο πόλο.
1: Ο άλλος πόλος εξουσίας, ναι.
0: Ακριβώς. Το ψιλοκατάφερε, δηλαδή λίγο συγκυριακά αναδεικνυόμενο σε αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ και λίγο δημοσκοπικά το τελευταίο διάστημα που ήταν δεύτερο κόμμα. Εάν φανεί ότι υποχωρεί, φαίνεται ότι και αυτό ματαιώνεται σε μια βασική του πολιτική επιδίωξη. Και επίσης πρέπει να δούμε εκεί πέρα τι απόνερα θα δημιουργήσει όλο αυτό. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι και οι δύο έχουν κάνει λάθη τακτικής. Και θα είναι ενδιαφέρον το πώς θα δούμε τη συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα, από την πλευρά της πλειοψηφίας κυβέρνησης, δηλαδή, η πρώτη αντίδραση είναι ότι όλα αυτά εμάς δεν μας αφορούν. Δηλαδή, το τι συμβαίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης, τι κάνει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καρισιανή, δεν μας αφορούν. Ακούγεται ωραίο, αλλά δεν μου ακούγεται πιστικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πως αυτού του είδους οι κινήσεις μπορεί να μην αφορούν, δηλαδή να μην αγγίζουν τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο, έτσι. Δηλαδή, τι θα πει πρώτον με το όνομα, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Αλλά και πραγματικά, πρώτον, ούτε να το πει μπορεί, ούτε να το επηρεάσει μπορεί. Τι να κάνει, θα επιτίθεται στον ένα, δεν θα επιτίθεται και ο άλλο, από όλου τα έχετε βέλει, σε όλου θα πρέπει να απαντά. Κάποιε περιόδου απαντά περισσότερο στον ένα και λένε, α, διάλεξε τον τάδε για αντίπαλο, γι' αυτό το απαντά. Κάποιε φορέ θα απαντά στον άλλο γιατί λένε, α, αυτό την βολεύει. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε ακούσει τα πάντα. Έχουμε ακούσει θεωρίε ότι επειδή απαντά στον Ανδρουλάκη έχει επιλέξει το Πασόκ ως αντίπαλο, μα σε ποιον θα απαντούσε. Αφού αξιωματική αντιπολίτευση, το Πασόκ είναι και ο Ανδρουλάκη είναι ο αρχηγό. Είναι δυνατόν σε θεσμικό επίπεδο καν, ας πούμε, να το παραβλέψει. Μετά λένε ότι, α, προτιμά τον Τζίπρα γιατί τον Τζίπρα τον έχει κερδίσει ο Μητσοτάκης 2-3 φορές. Είναι γνωστό τα πεπραγμένα του, άρα βοηθιέται η πολιτική, υποβοηθάται η σύγκριση των δύο περιόδων. Εντάξει, τώρα ξέρετε, όλα αυτά νομίζω δεν έχουν καμία σημασία, γιατί θα φανεί το ποιος παίρνει το πάνω χέρι. Μπορεί να μην φανεί ξεκάθαρα τώρα, αλλά μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχει φανεί το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, οπότε θα μπορεί και η κυβέρνηση τότε να κάνει την στρατηγική της, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα να ξαναδούν λίγο τη στρατηγική τους.
1: Mm-hmm. Τώρα, κοιτώντας τις δημοσκοπήσεις, είδα και μια, είχαμε τώρα αυτές τις μέρες μια μεγάλη για τον κύκλο ιδεών της Μέτρων Ανάλυσης. Χοντρικά λέω ότι μοιάζει να υπάρχουν δύο διαχωριστικές γραμμές, δύο τομές που χωρίζουν το εκλογικό σώμα στα δύο. Η μία είναι γεωγραφική, βορράς-νότος, που μοιάζει σαν από την Κατερίνη και πάνω να έχουμε ένα εκλογικό σώμα με τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Και η άλλη είναι η εντός-εκτός, όπου ας πούμε σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το προτιμάτε σταθερότητα ή αλλαγή με κάθε κόστος, η αναλογία είναι περίπου 60-40, 65-35, 65 αλλαγή με ανεξαρτήτως κόστους και 30-35, ίσως και λίγο παραπάνω, σταθερότητα. Αυτές οι διχοτομήσεις γεφυρώνονται, δηλαδή μπορεί ένα κόμμα να υπερβεί αυτό το διαχωρισμό και συνεπώς να φτιάξει μια μεγαλύτερη δεξαμενή.
0: Δύσκολα. Δύσκολα. Και θα προσέφερα και μια τρίτη διαιρετική τομή, την ηλικιακή. Mm. Η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, αποτυπώνεται και σε εμάς πάρα πολύ έντονα, αλλά είναι, κατά τη γνώμη μου, διεθνώς είναι η πιο χαρακτηριστική διαιρετική τομή στη σύγχρονη παγκόσμια ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Mm. Δηλαδή οι κάτω των 40 δεν ψηφίζουν τα παραδοσιακά κόμματα, έχουν τεράστιο πρόβλημα επιρροής στις μικρές ηλικίες. Όλα τα παραδοσιακά κόμματα, οι συντηρητικοί στην Αγγλία, οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία. Τεράστιο πρόβλημα αυτό και υπάρχει και στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε μια δημοκρατία στις ηλικίες κάτω των 30 ετών, τα ποσοστά της είναι λιγότερο από το μισό το ποσοστό που παίρνει στους 60 και πάνω.
1: Ναι.
0: Και αυτό αφήνει, βεβαίως, εντάξει, δεν είναι στατικά αυτά τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι αυτός που είναι 20 χρονών τώρα θα ψηφίζει και στα 40 με τον ίδιο τρόπο, αλλά δείχνει κάτι για
1: τώρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στις δύο τομές που αναφέρθηκε, στην τρίτη που έλεγα εγώ, που προσθέθηκα εγώ, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να απευθύνεται πιστικά οριζόντια στο πολιτικό σε όλες αυτές τις εβδομάδες. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία λέει ελάχιστα πράγματα στους νέους και σχεδόν τίποτα σε όσους αισθάνονται ότι βρίσκονται εκτός των τυχών.
1: Ναι.
0: Τα κόμματα, ας πούμε, τα πιο ριζοσπαστικά, τα οποία αθρηστικά συγκεντρώνουν ένα μεγάλο ποσοστό πλέον, δεν λένε σχεδόν τίποτα στους άνω των 50-60 και σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν πράγματα και να περιμένουν
1: και να χάσουν.
0: Και για μένα αυτές οι δύο έννοιες είναι οι πολύ κομβικές. Θεωρώ ότι στο κοινό αυτό που θεωρείται έχει πράγματα να περιμένει και πράγματα να χάσει έχει ένα προβάδισμα με Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι αυτό το κοινό δεν είναι λόγω της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας ένα μεγάλο κομμάτι έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Άρα νιώθει ότι δεν το αφορά αυτό το πράγμα. Έχει αποκτήσει μόνιμα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά τα οποία απλώς αναπεριόδως ενισχύονται ή γίνονται πιο υποτονικά. Σε αυτό το κομμάτι δεν μιλάει. Είναι όμως ένα κομμάτι πολύ διασπασμένο, διότι ακριβώς επειδή έχει μια λογική αντίδραση στο σύστημα, δεν έχει συγκροτημένα χαρακτηριστικά. Άρα, άλλες φορές εκφράζεται με έναν τρόπο πιο έτσι επιθετικά, εθνοκεντρικό. Οπότε τα κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς παίρνουν το πάνω χέρι. Άλλοτε με αφορμή κάποιο κοινωνικό ζήτημα, όπως λειτουργήσαμε με το ζήτημα των τεμπόνων, μια θριαλίδα μια νέα ριζοσπαστικοποίηση, όπου εκεί το πάνω χέρι στο κινηματικό κομμάτι φάνηκε σε πρώτη φάση να το παίρνουν τα κόμματα της αριστεράς, σχέτως με το τι εξέλιξη υπήρξε στην πορεία λόγω της πρόθεσης να μπει στην πολιτική κυρία Καρισιανού. Οπότε είδαμε ότι όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το αντισυστημικό ριζοσπαστικοποιημένο δεν έχει ενιαία χαρακτηριστικά, οπότε γι' αυτό θα είναι και δύσκολο να το εκφράσει κάποιος. Εάν μπορούσε κάποιος να εκφράσει όλο αυτό το πράγμα, όπως φάνηκε σε κάποια σημεία ότι θα μπορούσε να κάνει η κυρία Καρισιανού, θα μπορούσε να αποκτήσει μέχρι και δυναμική εξουσίας κατά αναλογία αυτού που συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της οικονομικής κρίσης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο οποίος και αυτός τότε δεν πήρε, ήταν κόμμα προερχόμενο από την αριστερά, αλλά δεν πήρε μόνο από την αριστερά. Δηλαδή πήρε το κομμάτι του παλαιού Πασόκ, ας πούμε, και μάλιστα το πιο έτσι, το παλαιό Πασόκ που λέγανε.
1: Ναι.
0: Το πήρε από το κομμάτι
1: της λαϊκής. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Αν υπάρχει κάποιος να κάνει τώρα αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, το 2012, ας πούμε. Ναι. Να γεφυρώσει δύο κοινά.
0: Φαίνεται ότι κάτι φάνηκε πολύ πίστευτο ότι θα μπορούσε να κάνει η κυρία Καρισιανού. Παίρνει ένα κομμάτι από εκεί, αλλά δεν φαίνεται να έχει μια αντίστοιχη δυναμική όπως και το ΣΥΡΙΖΑ που πήγε 4, 16, 36. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εδώ αντιθέτως έχουμε ένα σημείο κίνησης το οποίο στη δυνητική ξεκίνησε με πάνω από 25% και τώρα μειώνει και σε λίγες μέρες θα δούμε και τα πρώτα νούμερα. Αλλά αποκλείω να είναι σε τόσο ψηλά ποσοστά όπως ήταν του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πολιτική κουβέντα, ένοψη αυτής της ανακατασκευής του πολιτικού σκηνικού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδουλάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Διερωταμένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου.
16: Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 11.
18: Oh my God.
19: Λίγο νερό, παιδιά.
20: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
22: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
23: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
22: Με Nofors.
23: Και Προσταζάν
22: από τη Vogel.
24: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
23: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
25: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: διαγωνισμός 96,5.
1: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26

0: 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
2: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
3: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
6: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
5: προς
6: το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.

0: ρυθμός 96,5.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις

0: παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710 28963.
5: Και κινητό 6977 421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 4.

0: Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες που είναι μπόλικοι σήμερα. Καλά να είναι, χρόνια πολλά και κάθε καλό τους ευχόμαστε. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι παρά τον γκρινιάζει ο Νότης όταν διαλέγω ελληνικό στην αρχή, διότι μπαίνουμε σε ένα τετραήμερο που θα πήξουμε στα Περιστέρια, στις ελπίδες, στους συμβολισμούς, στις πηξίδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Στις Ιθάκες.
0: Όλα.
1: Λες να παίξει και το Λάουρα, όχι.
0: Όχι ρε εσύ, μην ακούς και χαζομάρες, γιατί μερικοί προβοκάρουν. Ναι. Το κόμμα του Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η βασική διαρροή που γίνεται είναι για το Πηξίδα. Ναι. Και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα. Τώρα όποιος τα δέσει μαζί μπορεί να πει με Πηξίδα την Ελπίδα, με Ελπίδα στην Πηξίδα και Άγιος ο Θεός, έχει να γίνουν δύστιχα μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που σήμερα το απόγευμα ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Νικολαίδη, τον συνάδελφό μας που είναι μανούλα στο παρασκήνιο, για να μας πει τι προετοιμάζεται, πώς ζει η Θεσσαλονίκη αυτό το ιστορικό γεγονός. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγα λεπτά ήμουν εκεί στο σημείο, στο οποίο παρατηρείται ένας οργασμός δουλειάς, πρέπει να σας πω.
1: Στο σημείο, τι εννοείς, πού θα, από πού?
2: Στο Ολύμπιον.
1: Στο Ολύμπιον. Στο Ολύμπιον.
0: Στην Ολύμπιον,
2: στο κίνημα το θέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα εμβληματικό σημείο για τη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί που και τη δείχνει να μολάει το Περιστέρι, γι' αυτό το βάλε όχι.
2: Εκεί, ναι. Εκεί ακριβώς, ναι. Είναι
1: και όχι στο ρωσικό προξενείο.
0: Έλα, όχι, όχι. Προβοκάτορα, σταμάτα.
2: Κάτσε
0: να ακούσουμε τώρα τι ετοιμάζει. Καταρχάς, όταν λες οργασμός, γιατί υπάρχει οργασμός από το πρωί, τι κάνουν οι γιγαντοοθόνες, στείνουνε?
2: Υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο τοποθετεί μια γιγαντοοθόνη ακριβώς έξω από το κινηματοθέατρο.
0: Ναι.
2: Στον πεζόδρομο ακριβώς, δηλαδή της πλατείας Αριστοτέλους. Προφανώς επειδή οι διοργανωτές θεωρούν ότι η αίθουσα είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Είναι κοσμοπλημμύρα.
2: Για να στεγάσει όλους τους φίλους του κόμματος που θα προσέλθουν στο σημείο. Και για τον
0: άρα
2: αυτό,
0: οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στο Ολύμπιον, όχι
2: βέβαια,
0: έξω
2: μέσα,
0: στην πλατεία.
2: Μέσα.
0: Απλώς
1: μεγάφωνα,
0: ευελπιστούν ότι θα γεμίσουν την πλατεία Αριστοτέλους, γιατί άμα δεν γεμίσεις την πλατεία Αριστοτέλους δίνεις λάθος μήνυμα για το ρεύμα που έχεις ως κόμμα, σωστά?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα τη γεμίσουν, πιστεύεις?
2: Βέβαια.
0: Έχει
2: 400 καρέκλες εκεί το Ολύμπιον, δεν είναι?
1: Είναι και μια πολύ μεγάλη.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Την πλατεία θα τη γεμίσει.
2: Την πλατεία?
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια πρόθεση και δεν νομίζω και ότι υπάρχει και τέτοια δυνατότητα. Η πλατεία είναι τεράστια στο σημείο εκείνο. Εσείς είστε αρκετά έμπειροι για να θυμάστε.
0: Ναι, αλλά άμα λέει ότι το κόμμα έχει από 15 έως 20%, άμα θες να το επιβεβαιώσεις αυτό, την πλατεία τη γεμίζεις.
2: Νομίζω ότι είναι ένα νούμερο, είναι ένα στόχος αυτός για την πλατεία Αριστοτέλους, ό,τι αφορά συγκεκριμένα την πλατεία Αριστοτέλους, επειδή ναι, έχει προξενήσει στο παρελθόν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις όταν τα πολύ μεγάλα κόμματα ήταν στα πολύ επάνω τους.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση με μια τέτοια κατάσταση είναι ανελαφρική 100%.
1: Λογικό.
2: Θέλω να σας πω ότι το κινηματοθέατρο Ολύμπιον είναι κλειδωμένο. Προσπαθήσαμε να πάρουμε μια γεύση, να δούμε εκεί αν μπορούμε να αντιληφθούμε κάτι περισσότερο, να καταγράψουμε κάτι περισσότερο. Είναι κλειδωμένο και δεν επιτρέπεται σε κανέναν η πρόσβαση. Τα στελέχη τα οποία φέρονται σύμφωνα με κάποιες δικές μας πληροφορίες ή έχουν αναφερθεί νωρίτερα σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται κοντά στη Μαρία Καριστιανού, αποφεύγουν να μας μιλήσουν. Πρέπει να σας πω ότι 3-4 ανθρώπους που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξέραμε ότι είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού, αποφεύγουν να δώσουν έστω και την παραμικρή πληροφορία. Με την κυρία Καριστιανού μιλήσαμε χτες. Να σας το μεταφέρω λιγάκι το στιγμιότυπο, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Της τηλεφώνησα και την ώρα που προσπαθούσα να της υποβάλω κάποιες ερωτήσεις και να πάρω να κλέψω λιγάκι από το χρόνο της, ακούγονταν στο πίσω μέρος της σύνδεσης αυτής το γοερό κλάμα ενός παιδιού. Οπότε σταμάτησα να ρωτάω, γιατί λέω μήπως σας βρίσκω κάπου δύσκολα, γιατί ακούω ένα μωρό που κλαίει και μάλλον, ναι, μου λέει, έχει πολύ φασαρία εδώ. Ήταν στο ιατρείο της και εξέταζε.
0: Αμπά.
2: Και τη ρώτησα, λέω, καλά, είναι δυνατόν λίγες ώρες?
0: Είναι παιδίατρος η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, παιδίατρο με ιατρείο στη γειτονιά μου, στον Τεπό.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και τη ρωτάω, καλά κυρία Καριστιανού, αύριο για σας είναι η μεγάλη μέρα. Σε λίγες ώρες θα πρέπει να αρχίσετε να προετοιμάζεστε. Είναι δυνατόν τώρα κάνετε ιατρείο τέτοια μέρα που είναι σήμερα? Λέει, τι να κάνουμε. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τις αφήσουμε πίσω. Και νομίζω ότι και αυτό την τιμά, είναι κάτι αυτό το είναι χαρακτηριστικό.
0: Αυτό την τιμά, ναι. Πες μου κάτι, Χρήστο. Διαβάζω ότι οι συντονιστές της εκδήλωσης σήμερα θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, και μία γυναίκα που δεν λένε το όνομά της. Διαβάζω ότι μπορεί να είναι μια γνωστή ηθοποιός. Έχεις ακούσει κάτι εσύ?
2: Εγώ θα σου πω αυτό που μου είπε η ίδια η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπε είναι ότι το περιεχόμενο της εκδήλωσης αφορά μόνο την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος και τίποτα παραπάνω, και θα γίνει από την ίδια. Αυτό μου είπε η ίδια χθες στην τηλεφωνική.
0: Άρα δεν θα έχει συντονιστές, παρουσιαστές και
2: τώρα,
0: τέτοια.
2: Από εκεί και πέρα, εάν η ίδια δεν θέλησε να μου αποκαλύψει το περιεχόμενο το ακριβές της εκδήλωσης, ή αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Το ακούω και εγώ, το διαβάζω και εγώ αυτό που λες για μια σημαντική προσωπικότητα από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, από το χώρο του πολιτισμού, αλλά δεν ξέρω κάτι περισσότερο για να σας πω, γιατί ακριβώς τα στελέχη της δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και ο κύριος Αυγερινός, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, καλός φίλος και συνάδελφος με τον οποίο συμπορευτήκαμε μαζί, δυστυχώς έχει πάρει τα χούγια των εκπροσώπων των μεγάλων κομμάτων ακόμα και από την πρώτη μέρα της της λειτουργίας του.
0: Δηλαδή
2: δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Αυτά είναι. Πες μου
1: για
0: κάτι
1: τα
0: άλλο.
1: Ελπίδα και διάφορα τέτοια που ακούστηκαν.
0: Ναι, για το όνομα έχουμε κάτι πιο οριστικό? Αυτό που ακούμε ότι το κόμμα θα λέγεται Ελπίδα έχει βάση?
2: Η λέξη ελπίδα είναι κάτι το οποίο είναι μια λέξη η οποία παίζει. Ένας όρος ο οποίος τον έχουμε ακούσει να συζητιέται στα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στην κυρία Καριστιανού, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί πρόσεξα κατά τη διαδικασία συλλογής των υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία την περασμένη εβδομάδα, μία από τις παρευρισκόμενες, προφανώς σε μια έκρηξη αυθορμητισμού, είπε «Για τη νέα ελπίδα» φώναζε.
1: Ωραίο.
0: Και έχω την αίσθηση ότι δεν τη φώναζε τυχαία. Τώρα, αν θα το λένε ελπίδα, νέα ελπίδα, ή δεν ξέρω εγώ, αθάνατη ελπίδα, γιατί πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Έτσι.
0: Θα το δούμε.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αρκετός κόσμος με λεωφορεία θα κινηθεί από τις γύρω περιοχές για το Ολύμπιον στις 6.30 ώρα. Θα είμαστε εκεί για να δούμε τελικά.
0: Να την πλατεία.
1: Να κινητοποιήσει. Άμα κινητοποιήσει με λεωφορεία, πώς?
0: Γιατί τώρα, όταν λέμε να γεμίσει την πλατεία Αριστοτέλος, δεν μιλάμε να τη γεμίσει και του γύρω δρόμου όπου τις γέμιζε ο Ανδρέας κάποτε. Μιλάμε για τον κεντρικό χώρο που, αν βγάλει τα τραπέζια.
2: Και ο Μητσοτάκης τις γέμιζε τις πλατείες, την πλατεία και τις γύρω δρόμους. Βασίλη,
0: αλλά έπαιρνε 40%. Εγώ λέω ότι κάτι θα γίνει εκεί στην πλατεία. Και επίσης θέλω να μας πεις και κάτι άλλο, γιατί εσύ τη Βόρεια Ελλάδα την ξέρεις καλύτερα. Κυκλοφορούν οι φήμες ότι σήμερα κόσμο στη συγκέντρωση της κυρίας Καριστιανού μπορεί να στείλει και η Νίκη, το κόμμα του κυρίου Νατσιού, ότι αυτά τα δύο κόμματα είναι κάπως κοντά. Έχεις εσύ τέτοια εικόνα?
2: Τέτοια εικόνα δεν μπορώ να πω ότι έχω, ωστόσο ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές, γιατί αν δούμε λιγάκι τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού, βλέπουμε ότι είναι αρκετά κοντά σε αυτές, ιδίως της θρησκευτικού χαρακτήρα τοποθετήσεις, τις οποίες έχει κάνει στο παρελθόν και ο κ. Νατσιός, ο οποίος όταν ρωτήθηκε σχετικά πρόσφατα είπε ότι δεν έχει απολύτως καμία αντίρρηση να συζητήσει ακόμα και για συμπόρευση με την κυρία Καριστιανού. Είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να τα δούμε με βάση την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό που υπάρχει ως κλίμα είναι ότι, τουλάχιστον κάποιες παλαιότερες κουβέντες που κάναμε με κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, είναι ότι αυτό το εκλογικό κοινό στο οποίο στοχεύει το νέο κόμμα είναι το κοινό το οποίο σήμερα λέει ότι δεν θα πάει να ψηφίσει επειδή ακριβώς αισθάνεται αειδιασμένο από την παρούσα πολιτική κατάσταση. Ναι. Εκεί δηλαδή στρέφονται οι προσπάθειες οι πολιτικές να φέρουν τον κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος και ούτως ή άλλως δεν θα πήγαινε να ψηφίσει. Γι' αυτό και θεωρούν τα ίδια στελέχη ότι δεν μπορούν να μετρηθούν στην παρούσα φάση, αλλά και όταν θα μετρηθούν θα φέρουν μια συνολική αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό, γιατί θα μιλάμε για ψηφοφόρους τους οποίους τα άλλα κόμματα δεν μπορούν να τους μετρήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Χρήστο, εσύ είχες καλύψει την ιστορία αυτή, την τραγωδία στα Τέμπη, άρα μιλάς με τους ανθρώπους αυτούς, έχεις κάποιες επαφές. Θεωρείς ότι οι άνθρωποι αυτοί θα στηρίξουν την κυρία Καριστιανού?
2: Όχι, όχι. Είναι σαφές πως όχι. Ναι. Με τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρούμε επικοινωνία, μας ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση και δεν θέλουν να έχουν απολύτως καμία σχέση με την κυρία Καριστιανού και με το πολιτικό της εγχείρημα. Θεωρούν ότι κινούνται και όλες τους οι προσπάθειες έχουν να κάνουν προς την κατεύθυνση της απονομής δικαιοσύνης, να μην υπάρχει συγκάλυψη, και αυτό είναι το οποίο κρατούν από όλες τις δημόσιες προσπάθειές τους. Θεωρούν ότι η κυρία Καριστιανού κάνει κάτι το οποίο την αφορά προσωπικά.
0: Μάλιστα. Χρήστος, αφήνουμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. 6.30 είναι η.
2: 6.30 είναι το ραντεβού, 7 η ώρα αρχίζει η εκδήλωση.
0: Πάνω στα δελτία. 7.30 και βάλε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, μόλις τελευταίες πληροφορίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, να σας πω στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι τη διακοπή μας, ότι για το άλλο κόμμα που έρχεται την Τρίτη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πρώτον ότι δεν θα είναι παρόντες βουλευτές εν ενεργεία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Αριστερά, διότι αυτό θα δημιουργούσε ένα θέμα. Δεν μπορούν βουλευτές ενός κόμματος να πηγαίνουν στην παρουσίαση ενός άλλου κόμματος. Νομίζω ότι έχει παρακαλέσει ο κύριος Τσίπρας με όσους μιλάει να μην πάει κανείς στην εκδήλωση του θυσίου. Σε ό,τι αφορά το όνομα τώρα, εκεί ακόμα πιο μεγαλύτερο σκοτάδι υπάρχει, αλλά διαβάζω κάποια δημοσιεύματα από συναδέλφους που συνήθως δεν μας ρίχνουν έξω, και Καθημερινή το γράφει σήμερα και ο δικός μας ο Αντώνης Ατζουλέτος το λέει. Φαίνεται ότι πάμε προς την πηξίδα. Ταιριάζει με την Ιθάκη η πηξίδα.
1: Η πηξίδα ήταν ένα βιβλίο του Λαλιώτη παλιότερα.
0: Καλά ρε παιδί μου, είναι. Δίνει ένα συμβολισμό η πηξίδα. Αρκεί να ξέρεις να τη διαβάζεις. Γιατί άμα τη διαβάζεις.
1: Πρέπει να είσαι καπετάνιος καλός.
0: Ξεκινάς για την Ιθάκη και βρίσκεσαι στη Θράκη που λέγανε παλιά. Στη Σαμοθράκη, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Αλλά κάπως έτσι φαίνεται.
1: Είναι στο Αιγαίο, η Ιθάκη είναι στο Ιόνιο.
0: Αυτό λέω.
1: Πολύ κακός.
0: Άμα δεν ξέρεις να διαβάζεις την πηξίδα. Το θέμα είναι, σου λέω, η πηξίδα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να ξέρεις να το διαβάζεις και να βλέπεις και λίγο τον καιρό, γιατί μόνο η πηξίδα δεν φτάνει, πρέπει να πάρεις και κανένα μετεωρολογικό δελτίο, με σε βρήκα μια θύελλα στο δρόμο. Τώρα, και κάτι τελευταίο, πόσο χρόνο έχουμε, Δήμητρα? Έχουμε 2 λεπτά. Έχουμε και κάτι άλλο, γιατί τώρα εδώ αρχίζουν τα, πώς να σας τα πω τώρα, τα κλαδέματα, τα τάκλιν. Τα τάκλιν. Για να καταλάβετε πόσο ποδοσφαιρικά θα κινηθούμε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σήμερα μια νέα ανάρτηση, όπου έχει μια φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26. Πολύ με τις φανέλες παίζει και με τα γήπεδα.
1: Και η Μπαρτσελώνα κιόλας.
0: Ναι, θέλει να δείξει ότι κατεβαίνει τώρα η μεγάλη ομάδα στο γήπεδο, κατάλαβες.
1: Βάλει τον Όφη.
0: Αλλά τι γίνεται τώρα, προσέξτε. Υποψιάζομαι, δεν έχω πληροφόρηση, ότι θα το προσπαθήσει να του τραβήξει λίγο το χαλί και να σκιάσει την εκδήλωση του Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διότι τι έγινε, χθες πήγε στους δημοσιογράφους της Βουλής να καταγγείλει την κυβέρνηση για την μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Το ρώτησαν αν θα κάνει πρόταση μορφής και είπε θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Τα μπάνια του λαού. Ναι.
0: Δηλαδή τώρα που έχουμε το Final Four το Σαββατοκύριακο δεν θα κάνουμε κάτι. Το απόγευμα που πήγε στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου τον ξαναρώτησαν και την πιθανότητα να καταθέσει πρόταση μορφής ο Ανδρουλάκης την άφησε ανοιχτή. Υποψιάζουμε λοιπόν με όλα αυτά ότι τη Δευτέρα ή την Τρίτη ο Ανδρουλάκης μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής, όχι για να ρίξει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί, αλλά για να επισκιάσει την εκδήλωση του Τσίπρα. Διότι φανταστείτε τώρα ότι αν στην Τρίτη στη Βουλή ξυφομαχούν οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Τσίπρας μιλάει στο θυσίο μόνος του, τα δελτία τι θα προτιμήσουν να παίξουν, την πρόταση μορφής? Και τα δύο θα τα παίξουν, αλλά ποιο θα προτάξουν?
1: Για να ανακοινώσει την πρόταση μορφής αρχίζει η διαδικασία.
0: Ναι, άρα, γι' αυτό λέω. Ναι. Άρα, χωρίς να το γνωρίζω, επαναλαμβάνω, υποψιάζομαι ότι με την πρόταση μορφής Ο Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι εμείς δίνουμε τη μάχη στη Βουλή, ενώ ο Τσίπρας και το κόμμα του είναι απόντες από τη Βουλή. Και να φέρει και το Φάμελο να το γλεντήσουν όλοι μαζί, μαζί με το Χαρίτσι.
1: Είναι ένα θέμα για το οποίο μπορείς να κάνεις μια πρόταση μορφής, αυτό το θέμα των υποκλοπών.
0: Μα δεν θα κάνει μόνο.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να πέσει κυβέρνηση, αλλά.
0: Θα το κάνει για όλα. Αλλά εκεί, αν το κάνει, ο Ανδρουλάκης θα έχει ένα προβάδισμα. Διότι θα σηκώνεται να μιλήσει ο Φάμελος, θα του λένε εσύ με ποιο κόμμα είσαι. Θα σηκώνεται να μιλήσει ο Χαρίτσης, θα του λένε εσύ με ποιο κόμμα είσαι.
1: Έχουμε πολλά τέτοια.
0: Θα σηκώνεται ο Πολάκης, θα παίρνουν popcorn από το Πασόκ να κάτσουν κάτω να του ευχαριστηθούν. Άρα φαίνεται ότι η συγκυρία ευνοεί μια τέτοια κίνηση, παρότι είναι μια κίνηση στρατηγική, δεν είναι μια κίνηση ουσία. Λοιπόν, πριν διακόψουμε να σας ενημερώσουμε κυρίες και κύριοι, πρώτα να σας θυμίσω ότι εμείς τη Δευτέρα έχουμε ραντεβού στη Λεωφόρο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σας περιμένουν για να δώσετε αίμα, να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνει από τις θύρες 8 και 9, από την πίσω μεριά του γηπέδου, δηλαδή από την οδό Τσόχα. Αν θέλετε να πάτε και να φύγετε αμέσως, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού σήμερα και αύριο στα τηλέφωνα 210-5697-986 και 210-5697-605 ή μέσω της εφαρμογής «Δίνουμε αίμα». Επίσης, μπαίνοντας στη διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω ότι η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σας προσφέρεται σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη της Eco Smile.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στο Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασίλειο.
14: Κόσμος 96,5.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
16: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Ρέθυμνος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
17: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
17: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
18: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
19: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
18: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατοίκων έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα Ζωγιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Έγιναν 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 μετατράπηκαν σε σύλληψη. Συνολικά στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται 76 άτομα, ενώ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Στο νοσοκομείο του Ριού με μηνυγκίτιδα νοσηλεύεται 20χρονος που φιλοξενείται σε δομή στην Ηλία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο νεαρός είναι διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοπτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης κατά την συζήτηση στη Βουλή. Σύσταση προανακριτικής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Θέσεις στείνονται χωρίς αποδεικτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει καμία δική του συμμετοχή ή συνομιλία, κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παρανομία στις πράξεις των συνεργατών του. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σταμάτη κραουνάκι και κόκκινα γυαλιά επέλεξα σήμερα, διότι διαβάζω ότι ο Σταμάτης, φίλος από τα παλιά, μέχρι και εκπομπή έχουμε κάνει με τη Σταμάτη μαζί, έχει γράψει ένα τραγούδι για τον Αλέξη Τσίπρα. Άντε. Το οποίο θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση της Τρίτης, προφανώς με το νέο όνομα. Δηλαδή έχει γράψει τον ύμνο του νέου κόμματος. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ωραίο.
0: Είναι φίλοι με τον Κραουνάκη. Έχουν τις ίδιες απόψεις. Μια χαρά. Αν είναι και ωραίο το τραγουδάκι, μια χαρά. Τώρα που τελειώσαμε με τον Ακύλα, να βρούμε άλλο σουξεδάκι. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι. Και εισηγητή στην αναθεώρηση του συντάγματος που ακόμα την περιμένουμε να ξεκινήσει. Α. Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανίδη.
2: Γεια σας. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς έχουμε καιρό να τα πούμε. Καταρχάς, το βιβλίο πώς πάει? Να πούμε ότι έχετε γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι.
0: Το οποίο είναι
1: καλύτερα να μιλάμε για την τεχνική νοημοσύνη παρά να μιλάμε για το Σύνταγμα τώρα.
2: Καταρχήν να πω ότι δεν είναι ατομική προσπάθεια, είναι συλλογική προσπάθεια 43 συγγραφέων από 18 ελληνικά, κυπριακά, ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια, η οποία αναλύει ουσιαστικά τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε ένα από τα άρθρα του Συντάγματος που κατοχυρώνουν ένα ατομικό δικαίωμα και στις τρεις βασικές λειτουργίες, την νομοθετική, τη δικαστική και την εκτελεστική. Παρουσιάστηκε με επιτυχία εδώ στην Αθήνα ενώπιον 2.000 περίπου ατόμων, παρουσία και του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής και εκπροσώπων όλων των κομμάτων. Ταξίδεψε στην Κομοτηνή με ομιλητές εκεί τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Θοδωρή τον Ρουσόπουλο ως Πρόεδρο της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και προχθές ήμασταν στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη εκδήλωση, όπου η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος ανέλησαν οι δικές τους οπτικές για το ζήτημα σε μια εξαιρετικά ενδιαφέροντα συζήτηση.
0: Αλλά τώρα μου δώσετε πάσα.
1: Μισό λεπτό, αλλά μιλάμε.
2: Νομική βιβλιοθήκη είναι.
1: Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη που μας αφορά όλους και τώρα ασχολούμαστε ότι θα πάρει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, λέει, να έχει εξαετή θητεία.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Τα βάλες όλα μαζί.
1: Όλα μαζί τα λέω.
0: Κάτσε να πάω πρώτα σε αυτό που θέλω. Επίτρεψε μου και μετά θα πας. Επειδή έχετε κάνει την περατζάδα σας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Ροδόπη και τη Θράκη που τη γνωρίζετε άριστα, θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι ανοιχνεύεται πολιτικό ρεύμα υπέρ της κυρίας Καριστιανού που σήμερα παρουσιάζει το κόμμα της.
2: Κοιτάξτε, ρεύμα δεν θα το έλεγα. Ενδιαφέρον να δουν τι είδους θα είναι αυτή η κίνηση. Ναι. Mm-hmm. Γιατί έχουν την απορία πώς μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολιτικό να παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία πατώντας πάνω σε ένα τραγικό γεγονός. Υπάρχει μια προσοχή.
0: Αλλά δεν έχει αυτή τη δυναμική που λες έρχεται. Αυτό λένε.
2: Όχι, αυτό που εμφανιζόταν.
0: Γιατί λένε ότι η δύναμή της κυρίως είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Λένε, εγώ δεν γνωρίζω.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν είμαι δημοσκόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ με το αίσθημα, το στικτώδες που έχω αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι, σαφώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μια προσοχή στραμμένη που θα γίνει να δούμε τι θα είναι αυτό. Αλλά δεν θα το έλεγα ρεύμα. Ρεύμα είναι κάτι άλλο. Ρεύμα είναι κάτι κινηματικό.
0: Δηλαδή κάτι αντίστοιχο βλέπατε όταν γεννήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου, ο οποίος απέδειξε ότι έχει δύναμη στη Βόρεια.
2: Κάτι αντίστοιχο έβλεπα όταν μεγάλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πάτησε πάνω σε μια κοινωνική αγανάκτηση, την οποία κατάφερε να χειραγωγήσει και να πάρει ένα κόμμα του 4-5% και να το πάει στο 35%. Διαμορφώνοντας και προϋποθέσεις διακυβέρνησης. Τώρα κάτι τέτοιο δεν βλέπω. Τώρα βλέπω. Θα σου πω τι βλέπω. Βλέπω μικρά ακτιβιστικά κόμματα ή κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν βλέπω όμως μια πιστική, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία ολοκληρώνει μια δεύτερη τετραετία.
1: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι εσείς είσαστε τόσο οριακά στις δημοσκοπήσεις που και αυτά τα μικρά κόμματα, ας πούμε, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή κάνοντας κόμμα η κυρία Καριστιανού, μπορεί να σας κόψει πολύτιμες μονάδες.
2: Προσωπικά δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά θα έλεγα ότι οριακά είμαστε σε σχέση με το παλιό καλό μας εαυτό.
1: Προφανώς.
2: Όχι σε σχέση με τους αντιπάλους μας, διότι όταν κάνεις διπλό σκορ σε σχέση με το δεύτερο και και δείχνει στις δημοσκοπήσεις ότι οι εκλογές θα είναι ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει μία σημασία, ότι κάτι πήγε καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, στην αντιμετώπιση τουλάχιστον των κρίσεων, πήραμε έναν καλό βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, πρέπει να πολεμήσουμε τώρα τον κακό μας σε αυτό, δηλαδή να θεραπεύσουμε λάθη που έχουμε κάνει, για να μπορέσουμε να ξαναμαζέψουμε ανθρώπους που δεν πήγανε τόσο σ' άλλους, όσο καθίσαν στον καναπέ τους.
0: γιατί την εσωστρέφεια ένιωσαν... εκτός από τον κακό σας σε αυτό. Γιατί τώρα μία ακούω για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Μία ακούω για ήρεμα νερά που είναι ένα

0: να κάνουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα ότι έχουμε αντιληφθεί τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν γίνει και να κινήσουμε τον κόσμο ο οποίος κάθεται στον καναπέ. Διότι οι νεοδημοκράτες που δεν θέλανε αυτή τη στιγμή, που στεναχωρεθήκαν ενδεχομένως από κάποιες επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγανε κατά κανόνα σε άλλο κόμμα, απλά δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αν λοιπόν έρθουν να ψηφίσουν, γιατί θα δουν ότι κάτι κινείται ξανά προς τη σωστή κατεύθυνση και δυναμικά, πιστεύω ότι μπορεί να θεραπευτεί η όποια φθορά έχουμε μέχρι τώρα καταγράψει. Άχι. Ωστόσο, η ύπαρξη πολλών μικρών κομμάτων σίγουρα δεν διευκολύνει και δημιουργεί και μια απειλή γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού αναμφίβολα έτσι μπορεί να κλονίσει την σταθερότητα με την κυβερνησιμότητα της χώρας. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο δεν αφορά μόνο την Νέα Δημοκρατία, αφορά όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη διεθνή συγκυρία που πρέπει να υπάρχει εδώ σταθερή κατάσταση, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πετύχει να αποτελούμε, ας πούμε, μια εγγύηση σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, και φάνηκε αυτό και με τα πρόσφατα έτσι γεγονότα στο Ιράν και με την παρουσία μας την έντονη στην Κύπρο κτλ.
1: Τώρα, η αναθεώρηση συντάγματος που έχει βάλει μπροστά ο Πρωθυπουργός, έτσι είναι προτεραιότητα του, μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο? Γιατί βλέπω εδώ διάφορες δημοσκοπήσεις. Να τελειώσω μισό λεπτό την ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Οι δημοσκοπήσεις λένε, είδα η τελευταία, ότι 64% του κόσμου λέει ότι είναι ένα πρόσχημα της κυβέρνησης γιατί βρίσκεται πολιτικά πιεσμένη.
0: Καμία αναθεώρηση δεν είναι σοβαρή όταν βλέπει τις επόμενες εκλογές και δεν βλέπει τις επόμενες γενιές. Τα κίνητρα τα δικά μας σήμερα είναι να δούμε τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και αγγίζουμε θέματα που μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλη δημοφιλία, αλλά έχουν σημασία για τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Τώρα, εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω έτσι μερικές κόρπιες παρατηρήσεις, γιατί δεν μπορούμε να το αναλύσουμε όλο το έργο.
2: Όχι, πρώτον, θέλουμε να έρθετε μια μέρα στο στούντιο να το αναλύσουμε.
0: Θα είμαι στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, για οποιοδήποτε άρθρο θέλετε. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, τώρα εδώ υπάρχει μια υποκρισία. Το Πασόκ εισήγαγε την πρόταση να βγαίνει με απόλυτη πλειοψηφία και όχι με ενισχυμένη που υποστηρίζαμε εμάς. Τώρα μας κάνει κριτική ότι απέτυχε η απόλυτη πλειοψηφία. Μα δεν φταίμε, εμείς άλλοι τη φέρανε. Εμείς προσπαθήσαμε αντιθέτως να την ενισχύσουμε αυτή την προοπτική. Το κάναμε μια φορά επιτυχώς. Τη δεύτερη φορά που έγινε αντικείμενο πάλι πολιτικής αντιπαράθεσης η εκλογή Προέδρου, δεν επετέφθη. Αλλά αυτή το φέρανε. Δεύτερον, άρθρο 16.
1: Πρώτον, τώρα λέτε για 6 χρόνια. 6 χρόνια πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Δεύτερον, εσείς μιλάτε για θεσμούς και πρόεδρος Δημοκρατίας. Είχατε πει ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έρχεται από όλα τα κόμματα. Βγάλατε πρόεδρος Δημοκρατίας με 151 ψήφους.
0: Τι να κάνουμε, αφού δεν μας ψηφίσαν οι άλλοι, γιατί φοβούνται τη συνεννόηση και τη συνεργασία. Άμα ρωτήσετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν ή να συνενέσουν σε κάτι, φοβούνται να το πούνε. Γιατί φοβούνται ότι έτσι θα χάσουν ψήφους. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνεργασία.
1: Ως τώρα,
0: και τώρα και στην αναθεώρηση του συντάγματος, τους λέμε, ελάτε να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε, δηλαδή, ότι πρέπει να έχουμε διευκόλυνση στην πρόσβαση στην στέγη ως θεμέλιο της οικογένειας? Γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε,
1: ξέρω εγώ.
0: Και όμως δεν θα το ψηφίσουν, λένε. Θα το ψηφίσουμε, λέει, στην άλλη Βουλή.
2: Τώρα, πιστεύετε ότι αυτή η Βουλή υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει αλλαγή του εκλογικού συστήματος με την εισαγωγή του γερμανικού μοντέλου? Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρώτοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα το καταψηφίσουν.
0: Κοιτάξτε τώρα. Πρώτα απ' όλα, για να αλλάξει.
1: Λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.
0: Ακούστε, για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα είναι αδύνατον, διότι χρειάζεται 200 ψήφους.
2: Μπορεί να αλλάξει, αλλά για τις μεθεπόμενες εκλογές.
0: Μπορεί να αλλάξει για τις μεθεπόμενες εκλογές.
2: Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν έχει. Δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία της Βουλής.
0: Δεν το ξέρουμε. Αυτό θα το δούμε τώρα στη συζήτηση την θεσμική που θα γίνει.
2: Άρα θα επιμείνετε σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Η πρόβλεψη μας στο Σύνταγμα δεν μιλάει για ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο. Μιλάει για εκλογικούς νόμους που θα συνηθιστά συστήματα που θα
2: περιγράφει δύο αρχές. Ο τρόπος που περιγράφει.
0: Τη σταθερότητα, δηλαδή την κυβερνησιμότητα από τη μια και την αναλογική εκπροσώπηση από την άλλη. Αυτό το σύστημα που έχουμε ούτως ή άλλως είναι μεικτό σύστημα. Τώρα, αν πάμε και σε μείζονες περιφέρειες, αφήνουμε συνταγματικά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
2: Όταν μιλάμε για μείζονες περιφέρειες, αυτό εννοείται.
0: Θέλουμε το Σύνταγμα να αφήνει ανοιχτές όλες τις εκδοχές και για όλα τα συστήματα, γιατί αυτό είναι το δημοκρατικό. Δεν πρέπει το Σύνταγμα να είναι σφιχτό.
1: Σε λεπτό όμως. Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, έτσι δεν είναι? Αν μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τον εαυτό της και ενδιαφέρεται για να αλλάξει αυτό το νόμο, δεν θα έπρεπε να δώσει κάποιο χρόνο να γίνει μια συζήτηση για την
0: Μα δεν είναι το κεντρικό μας θέμα αυτό τώρα.

0: γιατί το αναδεικνύεται.
1: Μα
0: αυτό εμείς απλά
1: δεν
0: φροντίζουμε.
1: Είναι αναθεώρηση του συντάγματος τώρα που έχετε βάλει μπροστά.
0: Αναθεώρηση του συντάγματος είναι το κορυφαίο θέμα του κοινοβουλίου. Όχι της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου. Γιατί είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Αλλά ο εκλογικός νόμος που μου λέτε δεν είναι άρθρο.
2: Είναι ένα από τα 30 άρθρα που φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει.
0: Σας λέω λοιπόν ότι εμάς μας ενδιαφέρει το Σύνταγμα να είναι ανοιχτό σε όλες τις εκδοχές. Και κάθε φορά να μπορεί η εκάστοτε πλειοψηφία να διαμορφώνει τη δική της βούληση. Οι σταθερές του Συντάγματος είναι άλλες. Παραδείγματος χάρη είναι η διάκριση των εξουσιών, είναι η αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των εξουσιών, ώστε καμία εξουσία να μην αφαιρεθεί σε βάρος της άλλης, είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας με αντίβαρα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Στυλιανίδη.
0: Με αντίβαρα. Δηλαδή, το άρθρο 29 για μένα και η θεσμοθέτηση της εσωκομματικής δημοκρατίας σε έναν κόσμο που τα αρχηγικά κόμματα δεσπόζουν είναι ένα μήνυμα, θα έλεγα, εξισορρόπησης του Πρωθυπουργοκεντρικού
2: Επειδή χαρακτήρα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μία και μοναδική ερώτηση έχω να σας κάνω. Το θέλετε, τι θέλετε την αναθεώρηση? Γιατί έχει πάει 21 Μαΐου, δεν έχει συγκληθεί. Πότε θα γίνει?
0: Ακούστε.
2: Έχουμε ένα καλοκαίρι με σενάρια πρόωρων εκλογών ήδη ισχυρά για το φθινόπωρο. Αν το επιλέξει ο Πρωθυπουργός τελικά για τους δικούς του λόγους, πάει η αναθεώρηση του Συντάγματος.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω το εξής. Ότι όλες οι αναθεωρήσεις ξεκινούν σε προεκλογικό προεκλογική περίοδο.
2: Κακώς.
0: Δηλαδή, όχι κακό, το Σύνταγμα τώρα. Το Σύνταγμα το λέει, δεν το λέμε εμείς. Γιατί λέει προτείνουσα βουλή, εκλογές και μετά αναθεωρητική που θα πάρει τις αποφάσεις.
2: Ναι, αλλά θέλει λίγο χρόνο να συζητήσετε. Μία άνεση χρόνο. Πώς θα γίνει η σύνθεση σε 20 μέρες?
0: Δεν θα γίνει τώρα η σύνθεση. Η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει πριν από. Έχει καταρχήν ανακοινωθεί πριν τις εκλογές και έχει ανοίξει πριν τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές. Ουσιαστικά ο χρόνος αυτός είναι χρόνος διαβούλευσης για να πάρουμε τι απόφαση. Ποια άρθρα θα αλλάξουμε. Όχι πώς θα τα αλλάξουμε. Αυτό είναι η δουλειά της επόμενης βουλής. Στο ποια άρθρα θα αλλάξουμε συζητούμε τώρα και εκεί αρκούν και 151 ψήφοι. Απλά το περίεργο είναι όταν σε κάποιο συμφωνούμε αυτονοήτως προστασία της ελληνικής γλώσσας. Γιατί να μην το ψηφίσουμε όλοι από τώρα?
2: Πρέπει να διακόψουμε, αλλά σας θέλουμε, θα συνεχίσετε με τον κύριο Γιαννίρη, μια μέρα στο στούντιο να μιλήσουμε μόνο για την αναθεώρηση του
0: Συντάγματος. Καρύπτως άρθρο-άρθρο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννίδη. Ο κύριος Αντιπίδης στην Ελλάδα.
3: Γεια σας.
2: Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πριν τις διαφημίσεις να πω ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυπορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Τρεις Αριανίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Πάλι χαμός γίνεται στους δρόμους. Πάμε μία στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δημήτρη.
9: Ευχαριστώ τον Χρήστο, τον Νίκο και τον Ηλία για τις πληροφορίες τους, φίλοι ακροατές. Έγινε σύγκρουση με τραυματισμό δικυκλιστή στην κάθοδο της Κηφισού.
8: Α, γι' αυτό γίνεται χαμός και μας στέλνουν μηνύματα. Ότι
9: έτσι, θα τα πούμε όλα στα γρήγορα, πολύ γρήγορα.
8: Ναι.
9: Κάθοδος λοιπόν Κηφισού από τη μεταμόρφωση, γέφυρα Τατοίου, γέφυρα μεταμόρφωσης, προς τις τρεις γέφυρες έξοδο ηλίου που έγινε αυτή η σύγκρουση, ακίνητη στην κυρολεξία. Πιθανότητα είναι και αρκετά σοβαρός από ό,τι μου λένε οι ακροατές μας ο τραυματισμός. Mm. Τόσο που έχει επηρεαστεί και η άνοδος της Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο προς τις τρεις γέφυρες. Οι εναλλακτικές όμως δουλεύουν. Πρώτη τη τάξη εναλλακτική Κίμης Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί. Δεύτερη τη τάξη Λεωφόρος Δημοκρατίας που σας πηγαίνει στους Αγίους Αναργύρους. Τρίτη εναλλακτική τη τάξη μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Λεωφόρο Δεκελίας. Και τέταρτη η Λεωφόρος Κηφισίας. Καλή είναι η Κηφισίας, αν σε εξυπηρετεί, να την κατέβετε αντί για την Κηφισού. Ευχαριστώ.
8: Αν δεν έχουν μπει ήδη στην Κηφισού.
9: Όχι, είναι ακόμα καλή.
8: Μάλιστα. Είναι ευχαριστώ καλή. Πολύ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη. Χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες.
10: Χρόνια πολλά, εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
15: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
14: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
15: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
16: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
20: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
21: Να το, ήρθε.
19: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
22: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμάκι, μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
25: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση
26: Κόσμος 96,5.
27: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
28: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
29: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
28: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
29: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
28: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
30: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
31: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
32: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
31: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
32: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
31: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
32: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
31: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
32: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
31: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
32: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
31: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
32: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
31: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
32: Τηλέφωνο 26710-252-51.
31: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
32: Η μόνη σας επιλογή.
33: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Αυτό που λέμε κρατικός μηχανισμός.
4: Επειδή όμως αυτές είναι πολύ εξειδικευμένες μετρήσεις, ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα ακριβός και, όπως είπα, είναι μη θεσμοθετημένες, δεν υπάρχουν τέτοια οργανολογία στην Ελλάδα.
5: Το βασικό πράγμα που δεν ακούσαμε είναι, κάνουμε μετρήσεις, πού κάνουμε τις μετρήσεις, πότε θα ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα, από πού προήλθε αυτή η δυσοσμία και αυτά τα αέρια.
3: Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε τι τελικά μπήκε στον οργανισμό μας εκείνο το πρωινό. Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει με όχι τόσο καλά νέα από ό,τι πρόλαβε να μου πει ο Δημήτρης λίγο πριν πάω στο στούντιο. Ναι. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Καλώς σας βρήκα. Δυστυχώς έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, ένα από τα πολλά που έχουν γίνει και σήμερα και χθες ακόμα περισσότερα. Στην κάθοδο της Κηφισού, από Κηφισιά δηλαδή προς Πειραιά, προς παραλιακή, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, στην έξοδο για Ήλιον. Με τραυματισμό δικυκλιστή, τρελό μποτιλιάρισμα από πίσω, αρχίζει, φαντάσου Σπύρο, από τη γέφυρα Λυκόβρης αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα και τελειώνει στις τρεις γέφυρες. Θα σας μιλήσω και για τις εναλλακτικές. Έχει επηρεαστεί και η άνοδος της Κηφισού από αυτή την υπόθεση, η οποία από την Πέτρου Ράλη προς τις τρεις γέφυρες έχει ανατμήματα μποτιλιαρίσματα ή εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Ποιες είναι οι εναλλακτικές σας όσοι κατεβαίνετε από τα βόρεια προς τα νότια? Πρώτη και καλύτερη τη τάξη εναλλακτική είναι ο άξονας Κίμης Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί και όσους εξυπηρετεί. Δεύτερη τη τάξη, η Λεωφόρος Δημοκρατίας, και ακόμα καλύτερα, κατεβαίνετε Λεωφόρο Δημοκρατίας, στρίβετε δεξιά στο Πάρκο Τρίτσης στην Μπίμπιζα και αριστερά στη Λεωφόρο Φιλής. Ακόμα πιο γρήγορα θα φτάσετε. Τρίτη εναλλακτική, Ηράκλειο Νέα Φιλαδέλφια. Και τέταρτη εναλλακτική, αρκετά καλή, είναι και η Λεωφόρος Κηφισίας. Να σας πω και για το κέντρο της Αθήνας πως έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Φιλελλήνων και στη Σταδίου και κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας. Από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή είναι ακινητοποιημένη η Βασιλίσσης Σοφίας. Σπύρο μου.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και να το ακούσεις και εσύ, οι ακροατές το ξέρουν. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα του Sky, το οποίο βέβαια το προσδίδεις εσύ. Δηλαδή, από τη μια δεν μένουμε μόνο στο πρόβλημα, αλλά φροντίζεις το ώστε όσοι έχουν τη δυνατότητα, κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι, το ξέρω, δεν έχουν έξοδο διαφυγής, ναι, αλλά κάποιοι άλλοι που σκοπεύουν να κινηθούν προς τα εκεί να έχουν αυτές τις εναλλακτικές διαδρομές. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί στην κάθοδο της Κηφισού, έχουν πάρει ήδη μηνύματα, γι' αυτό το λέω. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
6: Ναι, πάρα πολύ. Είναι ακινητοποίηση.
3: Είναι ακινητοποίηση, ακριβώς έτσι μου περιγράφουν και εμένα.
6: Σύμφωνα με τους ακροατές μας, ο τραυματισμός του δικυκλιστή δεν είναι ελαφρύς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό προϋποθέτει μια σειρά πραγμάτων.
3: Όχι, δεν το συζητάμε. Το μείζον είναι να είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι και αυτούς που βρίσκονται τώρα εγκλωβισμένοι και με τα αυτοκίνητά τους. Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ.
6: Εγώ.
3: Και θα αρχίσουμε από μια υπόθεση, κυρίες και κύριοι, που ήρθε στο φως λίγο νωρίτερα. Αφορά την καταγγελία για χρηματισμό γιατρού σε δημόσιο νοσοκομείο. Κατά το κοινό λεγόμενο φακελάκι. Μάλιστα, προφανώς οι καταγγέλλοντες, ποιος άλλος, έγραψαν με κινητό την επίμαχη σκηνή. Υπάρχει ένα βίντεο που ο γιατρός κανονίζει το θέμα των χρημάτων. Λίγο θα ακούσουμε.
7: Πείτε μας πώς να περιθμίσουμε.
3: Είναι μια γυναίκα στο θάλαμο, στην κλινική, στο κρεβάτι. Δίπλα προφανώς βρίσκεται κάποιος, κάποια συνοδός, με ένα κινητό το έχει χαμηλωμένο. Δηλαδή το πλάνο που βλέπουμε εμείς είναι τη γυναίκα στο κρεβάτι και από πάνω της ο γιατρός. Και όλο αυτό κατεγράφεται σε κινητό. Και μάλιστα έχει προκαλέσει και την αντίδραση του Υπουργού Υγείας. Η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου, Μέρη.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, και το δημοσίευσε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίς το πρωί. Φαίνεται, όπως είπες εσύ, συνοδός ασθενή να καταγράφει τη στιγμή που αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων ζητάει φακελάκι σε γυναίκα λίγο πριν μπει στο χειρουργείο. Να πούμε λοιπόν ότι διέταξε την διοίκηση του νοσοκομείου, όπως λέει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του υπουργός, να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί, δηλαδή ο αναισθησιολόγος. Όπως λέει χαρακτηριστικά, στιγαίνεται το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ζητάει και συγγνώμη από την ασθενή. Περίπου τώρα 100 με 150 ευρώ να σου πω ότι τη ζήτησε. Και όπως είπα, λίγο πριν μπει στο χειρουργείο όλα αυτά.
3: Μάλιστα. Και μια οργισμένη αντίδραση από Άδων Γεωργιάδη. Δηλαδή, η ανάρτησή του έχει μέσα εκφράσεις του τύπου «Συχαίνω με το φακελάκι», «Λυπάμαι, ζητάω συγγνώμη από την ασθενή», «Δεν έχει θέση αυτός ο γιατρός στο ΕΣΥ» κτλ.
8: Ακριβώς.
3: Με αφορμή αυτό το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Σκανδάλη. Όλο αυτό με αφορμή ένα βίντεο που ήρθε στα κοινωνικά δίκτυα, κυκλοφόρησε. Προσπαθήσαμε πολύ προσεκτικά ένα μικρό απόσπασμα, ίσα να ακουστεί η φωνή της ασθενούς που λέει ότι τι πρέπει να κάνω. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί για ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σχετικά με την εγκυρότητά του, μιας και σε αυτό το βίντεο καταγγέλλεται ένα αδίκημα. Οπότε προσεκτικά και εμείς το προσεγγίζουμε. Πριν όμως, η αντίδραση του Υπουργού Υγείας δείχνει ότι πάρει ψωμί σε αυτή την υπόθεση. Η καταγγελία είναι για τον γιατρό που ζήτησε 150 ευρώ από μια ασθενή λίγο πριν μπει στο χειρουργείο.

0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη μετά και τις συλλήψεις των μελών μιας οικογένειας για εκβιασμούς και καταπατήσεις. Θυμάστε, μόλις προχθές είχαμε τον θείο και τα δύο ανήψια του, τα οποία εδώ και αρκετά χρόνια εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν και εκμεταλλεύονταν περιουσίες συγχωριανών τους, υπό τις απειλές τους βεβαίως, και έτσι έπαιρναν τα χωράφια τους, τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπαιρναν και επιδοτήσεις. Όλα μαζί, ένα πλήθος αδικημάτων τα οποία τώρα τους βαραίνει. Έχουμε λοιπόν μια νέα επιχείρηση στην Κρήτη, τουλάχιστον 20 έλεγχοι σε σπίτια στα Ζωνιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο, τουλάχιστον 15 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψε ως αποτέλεσμα όλης αυτής της έρευνας για όπλα και ναρκωτικά, γιατί μέσα από την παρακολούθηση που έκαναν οι αστυνομικοί, κυρίως για ναρκωτικά, για διακίνηση κοκαίνης και όπλα, βρήκαν ότι τα πρόσωπα που είχαν στο στόχαστρό τους έπαιρναν και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφέροντας από περιοχή σε περιοχή τα κοπάδια τους. Σε μία περίπτωση βρέθηκαν και τσουβάλια με χιλιάδες ενότια, ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατα, προκειμένου να εντοπίζεται η καταγραφή τους, και τα χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να περνάνε τα ζώα τους περισσότερα από μία φορές στα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά σε σχέση με το σημερινό κύκλωμα. Επαναλαμβάνω, είναι ακόμα σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. 15 συλλήψεις, έρευνες σε 20 σπίτια, όπλα, ναρκωτικά, παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έρχεται 1-2-24 ώρα μετά την υπόθεση του θείου με τα δύο ανέψια, για τα οποία υπάρχουν και αρκετά ερωτήματα, αν θέλετε. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κοινός παρανομαστής βεβαίως και στις δύο περιπτώσεις είναι οι παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, ό,τι έρευνα γίνεται, για όπλα γίνεται παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναρκωτικά γίνεται παράνομες επιδοτήσεις. Για όποιο αδίκημα γίνεται έρευνα, βρίσκεις ένα κοινό παρανομαστή που καταλήγεις
1: στις επιδοτήσεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, οι υποθέσεις αυτές και η σημερινή και η προχθεσινή, στον πυρήνα της δράσης των ανθρώπων που έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δεν είναι οι παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, η προχθεσινή υπόθεση είναι ουσιαστικά η τραμπούκι, να το πούμε έτσι, λαϊκά, ναι, του χωριού, η οποία από το 2021 εγκαθίστανται σε μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί στα Βορίζια και θέλουν να μπορούν να βόσκουν τα ζώα τους όπου θέλουν.
0: Είναι το επίκτητο αδίκημα οι επιδοτήσεις, γιατί όπως αναφέρουν πληροφορίες στις παρακολουθήσεις που έκαναν οι αστυνομικοί για τα όπλα και τα ναρκωτικά, βρήκαν ότι υπήρχαν συνεννοήσεις για μεταφορά κοπαδιών και άλλες δραστηριότητες που τους προέκυψε και το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων.
1: Ναι, απλά. Ναι, ναι.
0: Όχι, πες, πέρα, ολοκληρώσω. Απλά αυτό, μια
1: που, αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρεπιπτόντως, αφού τους ξεσκονίζουμε, για να δούμε τι έχουν κάνει, έχουν πάρει και παράνομες επιδοτήσεις. Και η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι ναι. Δηλαδή, όλοι οι κριτικοί, ναι, που έχουν και μια ροπή προς την παραβατικότητα έχουν φροντίσει να πάρουν και επιδοτήσεις για τα χωράφια ή τα κοπάδια που έχουν ή που δεν έχουν.
0: Σε αυτό, για να μην πάρει παρανόησης, σε αυτό που είπες, ότι όλοι οι κριτικοί, οι συγκεκριμένοι, οι
1: παραβατικοί,
0: έτσι, ναι, είναι απολύτως σαφές. Το ερώτημά μου είναι, γιατί έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ σου, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή υπόθεση. Αλλά με τον θείο και τα δύο ανήψια που τραμπούκιζαν τους χωριανούς τους, τους ξυλοφόρτωναν και τους καταπατούσαν τα κτήματά τους, υπήρχαν καταγγελίες εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, το ερώτημα είναι, τι έκαναν οι αρχές?
1: Για παράδειγμα, άμα διαβάσει τα δικαστικά έγγραφα της τρέα υπόθεσης αυτής στα Βορίζια, της προχθεσινής με το θείο και τα ανήψια, θα διαπιστώσεις ότι το 2022 107 άτομα, δημότες της περιοχής, είχαν καταθέσει μια μηνυτήρια αναφορά κατά των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό που συνέβαινε όμως είναι ότι αφενός η ίδια η αστυνομία δεν είχε επιληφθεί, ή στις περιπτώσεις που είχε επιληφθεί δεν είχαν στηρίξει καταγγέλλοντες τελώντας σε καθεστώς φόβου, δεν είχαν στηρίξει την ίδια την μηνυτήρια αναφορά τους. Και λέει επίσης η αστυνομία ότι ήταν και, εν πάση περιπτώσει, ότι όλη αυτή η παράνομη δραστηριότητα εκτυλισσόταν σε μια ιδιαίτερα δυσεπιτήρητη περιοχή, που ας πούμε ήταν δύσκολο η αστυνομία να επιτελέσει το έργο της. Βέβαια, όταν το αποφάσισε να το κάνει, μια χαρά τα κατάφερε. Αυτό που προφανώς έχει μεσολαβήσει είναι ότι με αφορμή την κάποια περιστατικά τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει στο πρόσφατο παρελθόν, η αστυνομία στην Κρήτη αφενός μπολιάστηκε με αξιωματικούς από άλλες περιοχές, ούτως ώστε να μην υφίσταται αυτός ο περιορισμός της εντοπιότητας, και ουσιαστικά ενισχύθηκαν και κάποιες υπηρεσίες και δόθηκε και μια πολιτική οδηγία ότι, ξέρεις, αυτές οι συμμορίες και οι εγκληματικές ομάδες που απολάμβαναν ένα καθεστώς ασυλίας, εν πάση περιπτώσει, για πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη, ότι, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και στο εξής θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Άρα, Γιάννη, εγώ ακούω τις δικαιολογίες ότι, ξέρεις, ήταν σε απάτη τα βουνά, ξέρεις.
1: Κατά βάση όμως, μωρέ, έχει να κάνει με την τοπική διαπλοκή. Και αυτό είναι μια ιστορία από την οποία την είχαμε δει πολύ έντονα στην ιστορία των Χανίων, με την, αν θυμάσαι, με το μοναστήρι κτλ.
0: Ο κόσμος, μέσα από το ρεπορτάζ που λες και τις προφορίες σου, αντιλαμβάνεται ότι αυτό συμβαίνει. Απλά έτσι να λέμε τα πράγματα από το όνομά του.
1: Και θα δεις σύντομα, θα έχει και άλλα πράγματα η Κρήτη, που ακριβώς δείχνουν ότι όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες κάπως ήταν συντονισμένες, ούτως ώστε να καλύπτουν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Επειδή έχουμε και άλλα πράγματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε δικαστικό επίπεδο και σε πολιτικό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τίζερ μόνο δίνω, ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζου σήμερα στην Καθημερινή, στημένη διαγωνισμή. Και περιγράφει στο ρεπορτάζ για υδρόμετρα και περιγράφει στο ρεπορτάζ ένα πάρτι που γινόταν σε κάποιους δήμους με στημένους διαγωνισμούς για να αλλάζουν οι μετρητές του νερού.
1: Να.
0: Δεν θέλω να πούμε περισσότερα, θα το βρούμε στην πορεία.
1: Okay.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικό αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του για το τι γινόταν με διαγωνισμούς για την προμήθεια παράνομων υδρομετρητών. Μετρητών του νερού δηλαδή, πόσο κοστολογούνταν και πόσα έφταναν να τα πληρώσουν, όχι να τα πληρώσουν, να τα πληρώσουμε. Δεν υπάρχουν λεφτοδέντρα. Αλλά είπαμε θα συνεχίσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο δικαστικό κομμάτι και στο πολιτικό. Στο δικαστικό έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάποιες από τις οποίες πήγαν και στη Βουλή, για την εμπλοκή και πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων. Αναφέρομαι και στους 11 βουλευτές που αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας τους. Σήμερα και αύριο περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα τα οποία τουλάχιστον αναφέρονται στη δικογραφία. Σε πολιτικό επίπεδο, αυτή την ώρα, και δεν ξέρω αν έχει γίνει η ψηφοφορία, γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπάτζη. Η Άντζη Κούκη, η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου, Άντζη.
2: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα η ψηφοφορία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Υπολογίζεται ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα διαρκέσει περίπου 10 ώρες, καθώς θα μιλήσουν εκπρόσωποι και αρχηγοί από όλα τα κόμματα και έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν και οι δύο αναφερόμενοι, η πρώην Υπουργή Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή. Τον κύριο Λιβανό τον έχουμε ακούσει ήδη, ανέβηκε στο Βήμα. Ουσιαστικά ζήτησε από το Βήμα της Βουλής να καταψηφίσουν τα κόμματα της προτάσης, γιατί έχουμε δύο προτάσεις, μία του Πασό και μία κοινή από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ή ακόμα και τα δύο κόμματα που έχουν καταθέσει τις συγκεκριμένες προτάσεις, να αλλάξουν γνώμη και να αποσύρουν αυτές τις προτάσεις και ουσιαστικά να μην γίνει η ψηφοφορία, ενώ τόνισε παράλληλα πως εκείνος δεν ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Να τονίσουμε ότι με την σημερινή συνεδρίαση, ουσιαστικά η συγκεκριμένη συνεδρίαση αποτελεί και την έναρξη ενός καυτού διημέρου στην Βουλή, καθώς αύριο έχουμε και την συζήτηση για την σύσταση Εξεταστικής Επίτροπης για την υπόθεση των υποκλοπών. Η συνεδρίαση σήμερα, είπαμε ότι θα διαρκέσει περισσότερο από 10 ώρες και είναι μια συνεδρίαση η οποία διεξάγεται σε αρκετά υψηλούς τόνους με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών των δύο συγκεκριμένων προσώπων.
0: Των δύο πρώην υπουργών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντζη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Λιβανού.
3: Σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις. Στην περίπτωση που εξετάζει η Βουλή σήμερα, πραγματική νομική βάση δεν υπάρχει.
0: Θα επανέλθουμε αν υπάρξει κάτι νεότερο στη Βουλή. Ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε στα των κοινοβουλευτικών διαδικασιών μετά, όταν θα προράσουμε στα αμιγώς πολιτικά θέματα. Προς το παρόν, η επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ο κύριος που θα ακούσουμε λέγεται Μπεν Γκβίρ. Είναι υπουργός ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Ισραήλ. Είναι στο λιμάνι στην Ασδόρ, που είναι.
4: Ασδότ, ναι.
0: Και μπροστά του βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι με σκυμμένα τα κεφάλια και δεμένοι πιστάγωνα. Είναι οι ακτιβιστές από το στολίσκο που θα πήγαινε στην Γάζα. Υπήρχε μια επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού, τους συνέλαβε, τους μετέφερε σε Ισραηλινό έδαφος και από εκεί θα ακολουθούσε η μεταφορά στις πατρίδες τους. Παρέμειναν λοιπόν σε αυτό το χώρο και πάει ο Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Ασφαλείας. Θα τον ακούμε, δεν είναι στα εβραϊκά, οπότε εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω, αλλά από τις μεταφράσεις που διάβασα τους λέει: εδώ είναι Ισραήλ, είστε όλοι τρομοκράτες, κουνάει μια Ισραηλινή σημαία και γίνεται ουσιαστικά το ίδιο εις βάρος κρατουμένων, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το σημείο κλειδί, ανθρώπων που έχουν δεσμευτεί και με αυτόν τον τρόπο τους ταπεινώνει, και γίνεται ίδιος με αυτά που το Ισραήλ καταγγέλει για τη Χαμάς και τη μεταχείριση των εχμαλώτων, Ισραηλινών εχμαλώτων από τη Χαμάς, από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Και δεν το λέω εγώ, βγήκανε Ισραηλινοί υπουργοί και ο ίδιος ο Νετανιάχου να τον αποδοκιμάσουν. Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας. Η πράξη αυτή του Μπεν Γκβίρ έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις πρώτα στο εξωτερικό και μετά και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Οι πρώτοι που αντέδρασαν, τουλάχιστον που έγιναν αντιληπτοί από τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ήταν οι Ιταλοί. Η Ιταλία με την Πρωθυπουργό Μελώνη να χαρακτηρίζει απαράδεκτη αυτή την μεταχείριση που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κάλεσε άμεσα τον Ισραηλινό πρέσβη ζητώντας εξηγήσεις για αυτή τη συμπεριφορά του ακροδεξιού υπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε πληθώρα αντιδράσεων από την διεθνή κοινότητα, με τη Βρετανία να μιλά για τελείως εσχρές εικόνες που δεν δείχνουν κανένα απολύτως σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οποία παραβιάζοντας τα βασικά στάνταρ, όπως λένε χαρακτηριστικά. Η Γαλλία ζητά να αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι οι Γάλλοι πολίτες και να τύχουν σεβασμού, αποδοκιμάζοντας τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Δεν θα δεχθούμε κανέναν να κακομεταχειρίζει τους πολίτες μας, είναι το μήνυμα του Ισπανού Πρωθυπουργού, ο οποίος, πρέπει να σας πω, πιέζει και κάτι παραπάνω. Η Ισπανία έχει ήδη από το Σεπτέμβριο απαγορεύσει την είσοδο του Μπεν Γκβίρ στην Ισπανική επικράτεια. Και τώρα ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντζες ότι θα πιέσει τις Βρυξέλλες για την επέκταση των κυρώσεων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε τη μεταχείριση αυτή τερατώδης, αναξιοπρεπής και απάνθρωπη.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών, του λέει του Μπεν Γκβίρ, μας κάνει ζημιά. Εμείς προσπαθούμε.
4: Όχι, αυτή της Ισπανίας, συγγνώμη. Αυτός είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί μιλάμε για την Ισπανία.
0: Ο Σαρ
4: αντέδρασε και ο Σαρ πριν από τον Νετανιάχου και λέει ακριβώς αυτό που είπες, ότι μας κάνει ζημιά με αυτή τη στιγμή.
0: Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε μια εικόνα που δείχνει το Ισραήλ να αντιμετωπίζει τους εχθρούς του, και εσύ βγαίνεις με αυτή την εικόνα και τι δείχνεις? Δείχνεις το Ισραήλ να αντιμετωπίζει εχμαλώτους όπως η Χαμάς. Οπότε αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και ο Νετανιάχου ο ίδιος τον αποδοκίμασε.
4: Και ο Νετανιάχου ο ίδιος τον αποδοκίμασε ήδη από εχθές, αρκετά νωρίς σχετικά, καταδικάζοντας αυτή τη συμπεριφορά, καθώς όπως λένε και στο εσωτερικό του Ισραήλ, μπορεί απλά να γυρίσει σε βάρος τους. Αλλά όπως σημειώνουν και διεθνείς αναλυτές, αυτή η περίοδος στο Ισραήλ είναι μια περίοδος προεκλογική. Ναι. Εάν δεν γίνουν εκδόσεις τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, γιατί εχθές πέρασε σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση, ένα ψήφισμα για τη διάλυση της Βουλής. Και αν περάσει και εγκριθεί, πάρει και την τελική έγκριση, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε και νωρίτερα διάλυση της Βουλής και νωρίτερα από τον Οκτώβριο εκλογές. Άρα μπαίνουν σε μια προεκλογική περίοδο. Γνωρίζουμε ότι ο Μπενγκβίρ είναι ακραίος, έχει πολλές φορές επιχειρήσει να προκαλέσει.
0: Και την προηγούμενη φορά, όταν είχαν συλλάβει ακτιβιστές, νομίζω έκανε ακριβώς το ίδιο. Είχε πάει στο χώρο που κρατούταν και πάλι είχε δημιουργήσει ένταση.
4: Είχε δημιουργήσει ξανά μια ένταση. Ναι. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ανάλογες εικόνες που να έχουν με Παλαιστίνιους έχουμε ξαναδεί με κρατούμενους Παλαιστίνιους. Ναι. Αλλά ίσως επειδή έβλεπε και ο Μπενγκβίρ ότι δεν έχουν την αντίστοιχη αντίδραση, θεώρησε ότι μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την πράξη και αντιστοίχως σε ακτιβιστές, προκαλώντας την οργή της διεθνούς κοινότητας.
0: Επειδή έδωσες και μια πολιτική χρειά τώρα στα συμβαίνοντα στο Ισραήλ, για να θα βάλω στο ζύγι και ότι και ο Σάντζεφ βρίσκεται σε πίεση αυτή τη στιγμή, και λόγω σκανδάλων που ξεσπάσει με γνωστά του πρόσωπα, συγγενικά του πρόσωπα, τη σύζυγό του, συνεργάτες του, αλλά και επειδή δέχεται δημοσκοπικά αλλά και σε εκλογές που γίνονται στην περιφέρεια, δέχεται τη μία ήττα μετά την άλλη. Οπότε
4: τον βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό να κρατά μια έτσι σκληρή στάση.
0: Ναι, οπότε κάποιες κινήσεις και από
4: τώρα,
0: την πλευρά της Ισπανίας, θέλω να πω, κάποιες κινήσεις μπορεί να τις δούμε και υπό το πρίσμα των πολιτικών εξελίξεων στην Ισπάνια.
4: Πάντα υπάρχει
0: το
4: συμβαίνει στο εσωτερικό μιας χώρας, πάντα επηρεάζει πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα διεθνώς.
0: Απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη ήταν. Και θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο.
14: Κόσμος 96,5.
15: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
16: Στόχος μας η ποιότητα.
15: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
16: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
15: Σιδηρικά,
16: υδραυλικά.
15: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
16: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
15: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
17: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
18: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
17: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
18: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ή pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
20: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Είναι το φαινόμενο να υποχωρεί σε αυτή τη φάση.
23: Ωραία.
22: Και σε σύγκριση με πέρσι που συνήθως συγκρίνεται ο πληθωρισμός, θα παραμείνει υψηλότερος και για τον Μάιο, είναι βέβαιο αυτό. Και για τον Ιούνιο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται μια διαφορετική εικόνα.
23: Ναι. Μισό λεπτό, γιατί αυτοί είναι οι αριθμοί που εσύ τους μπορείς να τους καταλάβεις και να τους ερμηνεύσεις και να τους αναλύσεις. Αλλά τώρα θέλω να πάω και στον ακροατή που σε ακούει από το αυτοκίνητό του και μπορεί να διαρωτηθεί ότι ωραία, μας λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, μειώνεται η πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι πάνε περίπατο κάποια μέτρα που θα περίμενα εγώ από το Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο? Πάνε περίπατο κάποιες φοροελαφρύνσεις που ίσως θα υπήρχαν? Τι σημαίνει?
22: Το ΑΕΠ μετράει τον πλούτο σε μια χώρα, δηλαδή ό,τι παράγεται μέσα σε μια χρονιά συν τις εξαγωγές μείον τις εισαγωγές. Το λέω πρόχειρα. Ωραία. Και γρήγορα για να μπορέσει να το καταλάβει όποιος μας ακούει. Παραλαμβάνω, αφαιρούνται μόνο οι εισαγωγές. Όλα τα υπόλοιπα τα μετράμε συν. Όλο αυτό το οποίο είναι η δουλειά ολονών, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον επιβραδύνει η αύξησή της. Ναι. Και δεν είναι ότι ήμασταν και στα ίδια επίπεδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Να συγκλίνουμε, επιχειρούσαμε. Okay. Άρα το να επιβραδύνει είναι κάτι το οποίο είναι απροβληματικό. Το γεγονός ότι όμως θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολλαπλάσιους της Ευρώπης, αυτό βοηθάει. Άρα είναι θετικό. Τώρα, σε σχέση με την τσέπη μας, δημοσιονομικά η Κομισιόν λέει ότι συνεχίζεται με πλεόνασμα με δημοσιονομικό 0,8, αλλά και με πρωτογενές, που αλήθεια είναι έχουμε εξοικειωθεί περισσότερο όλοι, 3,4. Ήταν 4,9.
23: Ναι.
22: Τέτοια περίοδο κάθε χρόνο κάπου εκεί το προβλέπουν και κλείνει στο τέλος κοντά στο 5. Άρα δημοσιονομικά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει ακόμα στο βαθμό τέλος πάντων που θα περίμενε ενδεχομένως κάποιος. Και πρέπει να σου πω, επειδή έχουμε εκπαιδευτεί λίγο στον πληθωρισμό, όταν έχουμε αυξημένο πληθωρισμό δημοσιονομικά πάμε καλά. Ειδικά αν έχουμε κρατήσει και το ρυθμό ανάπτυξης στα επίπεδα που είπαμε νωρίτερα, του 1,8, του 2, κάπου εκεί. Αυτό το είδαμε την προηγούμενη πενταετία. Άρα δεν έχει να ανησυχεί για την ώρα για επιπλέον μέτρα, αλλά το γεγονός ότι επιβραδύνει η οικονομία.
23: Δεν το λες και καλό.
22: Δεν το λες και καλό. Ναι. Μειώνονται οι προοπτικές του.
23: Ναι.
22: Εντάξει.
23: Σε ό,τι αφορά τη διεθνή εικόνα της οικονομίας με επίκεντρο βέβαια στην κρίση στη Μέση Ανατολή, καύσιμα, πετρέλαια κτλ.
22: Κοίτα, περίμενε να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, πριν να κλείσουμε εδώ, γιατί εδώ έχουμε μια κατάσταση την οποία καλό είναι να την παρακολουθούμε, είναι έχουμε την τρελή επιτυχία, την καταπληκτική επιτυχία της ΔΕΗ, η οποία όλη η αγορά, έχουν έρθει investment bankers από όλο τον κόσμο, γιατί συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον και σηκώθηκαν από το ελληνικό χρηματιστήριο 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόση ήταν η αύξηση, η οποία καλύφθηκε και συγκέντρωσε κοντά στα 18-19 δισεκατομμύρια. Άρα εδώ και σήμερα ανεβαίνει, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι και έγινε η αύξηση και πριν μπουν οι νέες μετοχές, η μετοχή ανεβαίνει και πολύ και ανεβαίνει και όλο το χρηματιστήριο. Άρα εδώ έχουμε μια εξαιρετικά καλό, θετικό νέο από την οικονομία, την πραγματική, που είναι η εταιρική οικονομία. Στο διεθνές περιβάλλον συνεχίζουμε να έχουμε το πετρέλαιο κοντά στα 107-106 δολάρια το βαρέλι, αλλά σε ένα προβληματικό πεδίο. Από τη μετά τη χθεσινή μικρή διόρθωση που έγινε προς το βράδυ, που βρέθηκε κοντά στα 102-103 δολάρια το βαρέλι. Γενικώς έχουμε βαλτώσει σε αυτά τα επίπεδα, όσο έχουν βαλτώσει και οι διαπραγματεύσεις, με τεράστιες ποσότητες να λείπουν από την αγορά και όλοι να ψάχνουν τρόπο να επιβιώσουν. Με τελευταίο, θα έλεγα, τη χτεσινοβραδινή δήλωση των εκπροσώπου της Hellenic Energy, των παλιών ελληνικών πετρελαίων, στο πρακτορείο Bloomberg, παρακαλώ, όπου διαβεβαίωσε τους απανταχού ξένους τουρίστες που θάλουν στη χώρα μας ότι δεν κινδυνεύεται να εγκλωβιστείτε στην Ελλάδα, γιατί έχουμε άφθονο αεροπορικό καύσιμο που παράγεται στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της θερινής περίοδου. Μεγάλη υπόθεση να έχεις πολύ από αυτό το ειδικό καύσιμο σε αυτή την περίοδο, ειδικά αν περιμένεις να εισπράξεις από τους τουρίστες.
23: Ακριβώς, και όταν είσαι μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό. Κινδυνολόγησα όταν είπα το ενδεχόμενο ότι εξετάζουν οι διεθνείς οργανισμοί το ενδεχόμενο επιστημιστικής κρίσης αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
22: Επιστημιστική κρίση μιλάμε πάντα για τον τρίτο κόσμο. Μιλάμε κυρίως για χώρες, πολλές οικονομίες της Ασίας, οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, από το κόστος των λοιπασμάτων και όλα τα γύρω-γύρω από, που παράγονται στον κόλπο και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εξαχθούν από εκεί. Άρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτές τις οικονομίες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες οικονομίες. Μία επιστημιστική κρίση πλέον σε ένα συνδεδεμένο κόσμο δημιουργεί αυτόματα ζητήματα σχεδόν παντού, έστω και ως αντίκτυπος. Έστω και ως αντίκτυπος ή μετανάστευση. Δεν ξέρεις ακριβώς ποια θα είναι η επίπτωση. Τα μεταναστευτικά ρεύματα επίσης πιέζουν τις οικονομίες, ειδικά αν εκδηλωθούν απότομα. Άρα εδώ θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και ασχολούνται οι διεθνείς οργανισμοί, γιατί φοβούνται πάρα πολύ τις ροές που μπορεί να δημιουργηθούν.
23: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Έτσι καταγράφονται οι εξελίξεις, όπως μας τις ανέλησε με τον απλό τρόπο, έχει την ικανότητα αυτή ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Παρακολουθούσα τις ανταποκρίσεις του από το πρωί στην τηλεόραση του Sky, στα πάνελ τα οποία συμμετέχει στις συζητήσεις με τον αναλυτή μας τον Κωνσταντίνο Φίλη και άλλους. Και έβλεπα τον τόνο που έδωσε σήμερα ο Μανώλης ήταν λίγο διαφορετικό σε σχέση με τις ειδήσεις που έρχονται από την Άγκυρα. Να μην τα πω εγώ, μιας και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Από τη βροχερή πόλη.
23: Από τη βροχερή
0: πόλη. Η βροχή.
23: Και την πόλη, αφού το αρχίσαμε λιγάκι περιγράφοντας την πόλη που γιόρτασαν χθες οι Βρετανοί, έτσι, οι Άγγλοι.
0: Γιόρτασαν οι Βρετανοί. Από το πρωί είχαν ξεκινήσει με τις μπύρες. Από τις 10 το πρωί τους έβλεπα στα καράβια να πίνουν μπύρες. Και το βράδυ στέγησαν τα πανηγύρια τους, αφού βγήκαν από το γήπεδο της Μπεσίκτας. Σε όλη την πόλη, ακόμα και στην περιοχή που είμαι περίπου 5 χιλιόμετρα.
23: Ήταν ο τελικός στην Europa League και το πήρε η Άστον Βίλα. Ξέρεις, όταν το είπα στον Νίκο Σταματέλο, ότι ο Μανώλης μας είπε ότι από το πρωί έχουν ξεκινήσει τις μπύρες οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Μου λέει, δεν σας έδωσε και καμία είδηση. Δεν είναι είδηση ότι από το πρωί έχουν πλακωθεί τις μπύρες.
0: Αν πήρανε φραπέ θα ήταν η είδηση. Έχει δίκιο. Η είδηση είναι το αντί, έχει δίκιο. Όντως. Πάντως ήταν ωραίο το κλίμα στην πόλη. Βέβαια είχαν αποκλείσει πολλούς δρόμους και πολλοί Τούρκοι διαμαρτυρήθηκαν και έλεγαν τι είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά εντάξει, όλα καλά, ευτυχώς.
23: Ωραία. Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν, καταγράφονται οι ποιότεροι τόνοι από αυτούς που είχαμε δει πριν από λίγες ημέρες σε ό,τι αφορά, Μανώλη, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Πολύ σωστά και οι διαρροές, εγώ επειδή μιλάω και με συναδέλφους μου, έχει δοθεί και μια γραμμή να είναι πιο προσεκτική σε διάφορα ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, γιατί οι διαρροές που είχαν δοθεί από κυβερνητικές πηγές, όχι και στην προσυγκρατική τηλεόραση αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωση, ήταν πάμε να δημιουργήσουμε τις κρίζες ζώνες με το νομοσχέδιο, τα 152 νησιά. Σε ένα τόνο που πράγματι από τα μηνύματα που είχαν έρθει από την Αθήνα ήταν ότι θα προκληθεί σίγουρα ένταση. Η Αθήνα το ξεκαθάρισε αυτό, το είδαμε και στις δηλώσεις του Γιώργου Λαπερίτη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρξαν και τα τηλεφωνήματα, όπως καταλαβαίνουμε, και όχι μόνο από Αθήνα αλλά και από άλλες πλευρές. Και τώρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες. Θα είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που θα περιγράφει τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Τι εννοεί, πώς το εννοεί. Βέβαια, καθησυχάζουν, αλλά εγώ, άμα δεν το δω στο χέρι μου, μπορεί να υπάρχουν τα σημεία παγίδες που λέμε. Αυτό θα μας το πούν σίγουρα οι διπλωμάτες. γιατί ένα νομοσχέδιο μπορεί να λέει υπό κάτι γενικό, αλλά χρειάζεται λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως η πρόθεση είναι να πέσουν οι τόνοι.
23: Ναι.
0: Πριν από λίγη ώρα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μίλησε στην άσκηση Έφεσος 2026, εκεί άσκησε εντυπωσιακή αποβατική απόβαση σε περιοχή με αποβατικά κτλ. Έχω ακούσει πολλές ομιλίες του παραμεζαστή, ήταν πολύ έντονος με γαλάζιες, παζές κτλ. Αυτή τη φορά ήταν πολύ προσεκτικός,
23: ναι.
0: Τίποτα παραπάνω, δεν ξέφυγε, μίλησε το τουρκικό στρατό κτλ. Εκεί.
23: Ναι.
0: Άρα η ηγεσία έχει πάρει μια απόφαση από αυτήν την εβδομάδα κάπως να είναι πιο συγκρατημένα τα πράγματα.
23: Όπως είπες, πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί, όπως ούτως ή άλλως εσύ το κάνεις, ούτε τα άκρα όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι και μέρος μιας τακτικής, ούτε εφησυχασμός, θέλει μια προσεκτική προσέγγιση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, να είσαι καλά.
0: Καλό
23: μας. Ο Μανώλης Κωστίδης, και τα τηλεφωνήματα που μας είπε δεν ξέρω τι και πώς μπορεί να έπαιξαν ρόλο, απλά να τα καταγράψουμε. Ήταν τηλεφωνικές επικοινωνίες του Ερντογάν τις τελευταίες δύο ημέρες με την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φοντερ Λάιεν, και τον Τραμπ. Χθες ο Ερντογάν μίλησε και με Τραμπ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πάμε!
21: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου.
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
26: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
27: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
26: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
28: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
29: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Επιστρέφουμε να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε ένα διήμερο πυκνών εξελίξεων. Σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα Καρισιανού στη Θεσσαλονίκη. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα του ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο αναμένεται μία σύγκρουση μεταξύ αρχηγών στη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Σήμερα Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λέγαμε, και στο γήπεδό του, γιατί η Λακωνία, στη Λακωνία Νέα Δημοκρατία παίρνει πολύ μεγάλα ποσοστά. Περιοδεία σε πόλεις, σε περιοχές και χωριά της Λακωνίας, από που είπε.
31: Ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης, να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας

0: ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασκήσουμε.
1: Και νομίζω, Γιάννη Καντέλη, ότι σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που ακούσαμε συμπυκνώνεται και όλη η στρατηγική, η τακτική, αν θέλεις, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Είναι σε πολύ προεκλογική περίοδο, θα προσέθετα, Σπύρο, σε αυτό.
1: Μα δεν βρισκόμαστε ουσιαστικά.
2: με τον κύριο Μητσοτάκη από τη μία να επιμένει και με τα υπόλοιπα που είπε σε αυτή την τοποθέτησή του στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Αναφέρθηκε στην ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθίγυνα. Αναφέρθηκε στο γεγονός πως η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023, θέλοντας να δείξει ότι ο ίδιος επενδύει στην επίλυση των προβλημάτων, την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει σε μια τυφλή σύγκρουση στην ουσία. Και βεβαίως πάντα να βάζει το δίλημα για τις εκλογές, όπως συνεχίζει να επαναλαμβάνει ο ίδιος του 2027, περί σταθερότητας της χώρας και το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει το τιμόνι στην ουσία σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπως αναδεικνύεται και παγκόσμια και με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Αύριο θα τα ξαναπούμε και αύριο εκτενέστερα για την αυριανή μέρα στη Βουλή και όλα αυτά. Αλλά επειδή τίθεται το ερώτημα, τέθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα άφησε και να εννοηθεί ότι μπορεί να κινήσει και διαδικασίες που να φτάσουν ακόμα και στην πρόταση δυσπιστίας. Αύριο η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει ζητώντας 151 ψήφους, Γιάννη, για τη σύσταση εξεταστικής. Έτσι θα πάει στη Βουλή.
2: Ναι, παραπέμποντας επισήμως αύριο στην κοινοβουλευτική της ομάδα, χωρίς να απαντάει ούτε κυβερνητικός εκτός των σημερινών συμπολιτικών συνταχτών. Ωστόσο, όλες τις πληροφορίες του υπάρχουν να εσπείρουν και με βάση και μια σύσκεψη που έγινε χθες μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών, είναι να επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Άρα, για να πραγματοποιηθεί αυτή η εξεταστική, να χρειάζεται 151 ψήφοι και όχι 120, όπως συμβαίνει γενικώς στις εξεταστικές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ρωτήθηκε γι' αυτό χθες στο κύκλο ειδών όπου συμμετείχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε:
3: Αν απορριφθεί την Παρασκευή το αίτημά σας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σκέφτεστε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Είναι στα σχέδιά σας.
4: Είμαι καλοπροαίρετος και πιστεύω δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο Πρωθυπουργός. Το 22 να πάμε με 120 σε εξεταστική και το 26 να πάμε με 151.
1: Άλλα επιπλέον αρμόδια. Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
5: Στο κόκκινο ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως βλέπεις. Ξεκίνησε από χθες. Είναι ένα καυτό τριήμερο αυτό που θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση στην εξεταστική την αυριανή. Όμως και σήμερα περιμένουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από το βήμα της Βουλής να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την προανακριτική, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όλα τα ζητήματα που, όπως λένε από την Πράσινη Παράταξη, έχουν κοστίσει, για τους χειρισμούς της δεξιάς που έχουν κοστίσει στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, άκουσες την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο ερώτημα που του έδωσε η συνάδελφός μας χθες. Υπήρχε και ένα αισθαντανέ, πρέπει να σου πω, χθες στη Βουλή με συναδέλφους μας κοινοβουλευτικούς συντάκτες και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί έδωσε άλλη πάσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση δυσπιστίας. Το ρώτησαν. Και είπε ότι θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα. Υπονοώντας τον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ για το Final Four της Euroleague. Τι σημαίνει αυτό? Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα μπασκετικά από μένα, σίγουρα. Φαντάζομαι τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες.
1: Εντελώς.
5: Έτσι έλεγαν και με νόημα πηγές μας. Άρα, όταν ρωτήσαμε. Λοιπόν, περιμένουν από την Χαριλάου Τρικούπη να δουν την πορεία της συζήτησης. Έχουν ως κόκκινο πανί το να μην είναι 120 οι ψήφοι για την εξεταστική, με τη χρήση δηλαδή του δικαιώματος της μειοψηφίας, όπως εξάλλου έχει ξαναγίνει στην προηγούμενη πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Περιμένουν να δουν τη στάση της κυβέρνησης, άκουσε τον πιο αρμόδιο από όλους, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν να κινηθούν και στη φαρέτρα τους έχουν όλα τα χαρτιά και τα κοινοβουλευτικά όπλα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Με ρωτάς ακόμα και την πρόταση μορφής, ακόμα και αυτό. Περιμένουν όμως να δουν τη στάση της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει αυτό το μπασκετικό το οποίο έθιξε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και από Δευτέρα όμως καινούργια εβδομάδα.
1: Και αύριο νομίζω θα είναι μια μέρα αρκετά δυνατή πολιτικά.
5: Έτσι. Ναι, σου λέει ξεκινήσει από χθες, θα οξύνει τους τόνους και σήμερα σε λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης και περιμένουμε το αυριανό.
1: Για την προανακριτική σήμερα,
5: έχει καταπέσει πρόταση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά, είναι δύο προτάσεις στο τραπέζι και λένε όχι στην κάλυψη από την αντιπολίτευση. Να δούμε τι θα αποφασιστεί τελικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να σου πω, είναι σημαντικό. Είχε επιτροπή διεύρυνση σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Φουλάρι τις μηχανές μετά και τις κινήσεις του Τσίπρα. Και είχαμε έτσι και κάποια πρόσωπα τα οποία ανακοινώθηκαν. Και από το Μέρα 25 βουλευτή και από το Ποτάμι βουλευτή είδαμε να ανακοινώνεται. Κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όλοι μαζί για την πολιτική αλλαγή.
1: Σε ευχαριστώ. Έριξε και το σύνθημα στο τέλος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διεθνή καταδίκη προκαλεί το Ισραηλινό βίντεο με συλληφθέντες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Διαφωνούν, όπως όλα δείχνουν, Τραμπ και Νετανιάχου για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν. Την Άγγελα Μέρκελ ή τον Μάριο Ντράγκη φαίνεται να βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διαμεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle, αναλυτικά στο μικρόφωνο, Στέφανος Γεωργακόπουλος. Πλήθος χώρες καταδίκασαν την Τετάρτη τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ μεταχειρίζεται τους κρατουμένους ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα. Το σχετικό βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Σε δήλωση στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ έκανε λόγο για εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται πλήρως στις αξίες τις οποίες μοιράζονται Γερμανία και Ισραήλ.
1: Και επιστρέφουμε στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
8: Καλό μεθυμένο σας, Σπύρο.
1: Εντάξει, με τον Μανώλη είπαμε για Αστον Βίλα. Το πήρε το Europa, έτσι.
8: Το πήρε, ήταν
1: αυτό
8: πολύ καλύτερο.
1: Αυτό διευκολύνει τον Ολυμπιακό.
8: Ήταν το πρώτο από τα δύο βήματα που πρέπει να κάνει η Αστον Βίλα. Πρέπει να πάρει περισσότερους βαθμούς από ό,τι θα πάρει η Λίβερπουλ, να τερματίσει τέταρτη δηλαδή.
1: Πιθανό σενάριο.
8: Πιθανό σενάριο, γιατί παίζει με τη Manchester City μεν, αλλά έχει ξεκαθαρίσει το πρωτάθλημα. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στην Αγγλία, γιατί το αδιάφορο παιχνίδι στην Αγγλία δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, για να τα λέμε όλα.
1: Βλέπουμε το δικό
8: αν,
1: μας
8: ναι, αν πάρει μια ισοπαλία απέναντι στην City, τότε ναι, θα είναι πάνω από την Liverpool και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο, ένα προκριματικό γύρο στο Champions League.
1: Σημαντικό αυτό. Οπότε το Europa ξεκαθάρισε και μένει τώρα το Final Four.
8: Το Final Four, ακριβώς. Πλέον μετράμε αντίστροφα για το Final Four. Αύριο στις 6 ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ. Όλες τις δηλώσεις τους συγκρατημένοι, όλοι όμως.
1: Έτσι όπως πρέπει να είναι.
8: Ναι, και νομίζω ότι από όλες τις ομάδες είναι το πιο ισορροπημένο, από τα πιο ισορροπημένα Final Four των τελευταίων ετών.
1: Σε επίπεδο δυναμικότητας ομάδων, λες.
8: Δηλαδή, θα έλεγα
1: δεν είσαι σε κάθαρο φαβορί, πώς να σου το πω.
8: Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι Ολυμπιακός και λόγω κόσμου,
1: ναι,
8: που θα έχει τον περισσότερο κόσμο στην εξέδρα. Αγωνιστικά όμως νομίζω ότι είναι
1: και η Βαλένθια.
8: Ναι, όταν από 2-0 το κάνει 3-2 δεν μπορείς να την αφήσεις απ' έξω. Η Φενέρ είναι η περσινή πρωταθλήτρια.
1: Η Ρεάλ, μόνο τις φανέλες να ρίξουν.
8: Η Ρεάλ, γι' αυτό σου λέω, ακόμα και στοιχηματικά, που μην βγει κάποιος τώρα και πει ότι και το είδαμε τα στοιχηματικά και στην Eurovision, στον αθλητισμό τα πάνε καλύτερα. Είναι πολύ μοιρασμένο το ποιος μπορεί να κερδίσει. Με μικρό φαβορί τον Ολυμπιακό στοιχηματικά, αλλά
1: μέχρι εκεί. Καταλάβαινε.
8: Και έχουμε σήμερα και την τελευταία διάφορη αγωνιστική, τον play-out. Έχουν πέσει δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν θα περάσει η αναδιάρθρωση που ζητούν πέντε ομάδες. Να μην πέσει καμία και να ανεβούν δύο. Μας θυμίζει άλλες εποχές, δεκαετίας του 80.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το drive σας στο Renault.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin.
17: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Ψήνεσαι για κλιματιστικό.
20: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
19: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
20: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
19: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
20: Τι ερώτηση.
19: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
20: Αυτό ξαναπες.
19: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
21: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
22: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
23: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
24: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά. Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Hey, Fonzie.

Code Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του.
4: Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Δέσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, I'm all right.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.